Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή έργου 12 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκε. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διεύθυνε ο Πιέταρη Ίνκιναν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 35 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Allegro Moderato, Canzonetta και φινάλε με ένδειξη Allegro Vivacissimo. Το δεύτερο και το τρίτο μέρος εκτελούνται δίχως διακοπή. Σολίστη είναι η Κλάρα Γιούμνη Κάνκ. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διευθύνει και πάλι ο Πιέταρη Ίνκινεν.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 35, του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Σολίστη ήταν η Κλάρα Γιούμι Κάνγκ. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διεύθυνε ο Πιέτερ Ίνκινεν. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί ως encore το Largo σε Φα μίζωνα από τη σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 3 σε Ντο μίζωνα, Σμίντερ 1005 του Johann Sebastian Bach. Η κορεάτισσα βιολονίστα Κλάρα Γιούμι Κάνγκ έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε ως encore το Largo σε Fa Mizona από τη σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 3 σε Do Mizona Schmider 1005 του Johann Sebastian Bach. Έπαιξε η Clara Yumi Kang. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη συμφωνία αριθμός 1 έργο 39 του Jean Sibelius. Η πρώτη εκδοχή που δεν διασώζεται ολοκληρώθηκε το 1899 όταν ο Φινλανδός συνθέτης ήταν 33 ετών. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 26 Απριλίου του ίδιου έτους στο Έλσινκι με τον Sibelius στο πόντιουμ. Τα τέσσερα μέρη της χαμένης εκδοχής είχαν προγραμματικούς τίτλους που κατόπιν διαγράφτηκαν από τον συνθέτη. Το 1900 ο συνθέτης αναθεώρησε τη συμφωνία για μια ευρωπαϊκή περιοδία του περίφημου Φινλανδού μαέστρου Ρόμπερτ Καγιάνους. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Andante manon troppo, allegro energico, σε μία ελάσσονα. Είχε τον τίτλο «Ένας παγερός άνεμος από τη θάλασσα». Andante manon troppo, lento, σε μία ύφεση μίζωνα. Είχε τον τίτλο «Το πεύκο του βόρα ονειρεύεται τον φοίνικα του νότου». Ο τίτλος αυτός είναι εμπνευσμένος από το ποίημα «Ένα πεύκο στέκεται μόνο του» του Heinrich Heine. Σκέρτσο με ένα δεξί allegro, σε ντο μίζωνα. Είχε τον τίτλο «Μία χειμερινή ιστορία». Φινάλε «Quasi una fantasia» με ενδείξεις «Andante, allegro molto, andante assai, allegro molto come prima, andante ma non troppo» σε μία ελάσσονα. Το φινάλε είχε τον τίτλο «Ο παράδεισος του Γιώργμα». Ο τίτλος αυτός είναι εμπνευσμένος από την νουβέλα «Πάνου, φλόγα» του Φινλανδού λογοτέχνη και φίλου του Sibelius, Γιούχανι Άχο. Η νουβέλα τυπώθηκε το 1897 και εστιάζεται στη σύγκρουση μεταξύ παγανιστών και χριστιανών στη Φινλανδία του 17ου αιώνα. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διευθύνει και πάλι ο Pieter Inkinen.

ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 1, έργο 39 του Ζαν Σιμπέλιους. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διεύθυνε ο Πιέτερ Ίνκινεν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την ιταλική σουίτα του Ίγκορ Στραβίνσκι στην εκδοχή για βιολί και πιάνο. Γραφτήκε σε συνεργασία με τον βιολιστή Σαμουήλ Ντούσκεν. Το μουσικό υλικό βασίζεται στη μουσική μπαλέτου Πουλτσινέλα. Στην παρούσα εκδοχή η σουίτα αποτελείται από 6 μέρη. Εισαγωγή, σερενάτα, ταραντέλα, γκαβότ με 2 παραλλαγές, σκερτσίνο με ένδειξη πρέστο, μενουέτο και φινάλε. Τη βιολονίστα Αλιώνα Μπάεβα συνοδεύει η πιανίστα Γιουζάλ Καρίεβα.

Ακούσαμε την Ιταλική σουίτα του Igor Stravinsky στην εκδοχή για βιολί και πιάνο. Τη βιολονίστα Αλιώνα Μπάεβα συνόδευσε η πιανίστα Γιουζάλ Καρίεφα. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή σε ρε μείζωνα Deutsch 556 του Franz Schubert. Τη Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διευθύνει ο Μαρτσέλο Βιώτη.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή σε Ρε μίζωνα, Deutsch 556 του Franz Schubert. Την Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διεύθυνε ο Μαρτσέλο Φιώτη. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το Requiem του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα Herbert Howells, 1892-1983. Το σύνολο Gabriel Consort διευθύνει ο Paul Macris.

Ακούσαμε το Requiem του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα Herbert Howells 1892-1983. Το σύνολο Gabriel Consort διεύθυνε ο Paul Macris. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 3 σε φα μίζωνα από το έργο 6 του Γάλλου συνθέτη Γιασάντ Ζωτά. Απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου 1800 αποφυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Η σονάτα αποτελείται από 3 μέρη. Allegro Moderato, Adagio, Allegro Assai. Ερμηνεύει σε φορτεπιάνο ο Πατρίκ Κοέν.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 3 σε φα μίσονα από το έργο 6 του Γάλλου συνθέτη Γιασάντ Ζατά. Απεβίωση στις 27 Σεπτεμβρίου 1800, αποφυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Ερμήνευσε σε φορτεπιάνο ο Πατρίκ Κοέν. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της σκηνικής μουσικής «Πολύ ευκτός» του Βέλγου συνθέτη και βιρτουόζου του πιάνου Εντγκάρ Τινέλ για την ομότιτλη τραγωδία του Πιέρ Κορνέι. Ο Τινέλ έζησε από το 1854 ως το 1912. Την ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Λεφ Μαρκίζ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της κοινικής μουσικής πολύ εύκτος του βέλγου συνθέτη και βιρτουόζου του πιάνου Edgar Tinel για την ομότιτλη τραγωδία του Pierre Corneille. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Λεφ Μαρκίζ. Ακολουθεί η ρομάντσα για βιολί και ορχήστρα σε φάιλάσονα, έργο 11 του Αντωνίν Τβορζάκ, στην εκδοχή για βιολί και πιάνο του φίλου του συνθέτη Ιώζεφ Ζουμπάτι, που τυπώθηκε το 1879 από τον Νίκο Ζιμπρόκ. Ο ίδιος ο Τβορζάκ έγραψε αυτή τη ρομάντσα και σε εκδοχή για βιολί και πιάνο, η οποία όμως παρέμεινε ανέκδοτη ως το 2015. Τον βιολιστή Μίντσο Μίντσεφ συνοδεύει η πιανίστα Βιολίνια Στοιάνο.

Ακούσαμε τη ρομάντσα για βιολί και ορχήστρα σε Φα Λάσσονα, έργο 11 του Αντωνίν Δβοράκ, στην εκδοχή για βιολί και πιάνο του φίλου του συνθέτη Ιώζεφ Ζουμπάτι, που τυπώθηκε το 1879 από τον Νίκο Ζίμπροκ. Τον βιολιστή Μίντσο Μίντσεφ συνόδευσε η πιανίστα Βιολίνια Στοϊάνοβα. Ακολουθεί το συμφωνικό σκέρτσο του βούλγαρου συνθέτη Πέτκο Στάινοφ, 1896-1977. Την Εθνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Βασίλ Στέφανοφ.

Ακούσαμε το συμφωνικό σκέρτσο του βουλγαρού συνθέτη Πέτκο Στάινοφ. Την Εθνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Βασίλ Στεφανόφ. Ακολουθεί η μπαλάντα αριθμός 3 σε Λάιφε Σιμίζωνα, έργο 47 του Φρεντερίκ Σοπέν. Παίζει από ιστορική εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 2 Απριλίου 1905 η μυθική Βενεζουελανή πιανίστα Τερέσα Καρένιο 1853-1917.

Ακούσαμε την τρίτη μπαλάντα σε Life e Semisona, έργο 47 του Frédéric Chopin. Έπαιξε από ιστορική εγγραφή σε player piano του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 2 Απριλίου 1905 η μυθική Βενεζουέλανη πιανίστα Τέρεσα Καρίνιο, 1853-1917. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τις 6 μπαγκατέλες για κουιντέτο πνευστών του σύγχρονου Ούγγρου συνθέτη Γιώργε Λίγκετη. Τα κομμάτια αυτά γράφτηκαν αρχικά για πιάνο σε μια συλλογή με 12 πιανιστικές μπαγκατέλες που χρονολογούνται τη διετία 1951-53. Το 1900 σε μια συλλογή με 12 πιανιστικές μπαγκατέλες που χρονολογούνται τη διετία 1951-53. Το 1900

ακούσαμε τις 6 μπαγκατέλες για κουιντέτο πνευστών του σύγχρονου Ούγγρου συνθέτη Γιώργε Λίκετη. Ερμηνεύσε το σύνολο Cinque Venti. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε και η Παρασκευή και ώρα να ηχήσει ο πρώτος ήχος της εκπομπής μας. Και αυτός θα είναι από τον ήχο του βιολιού του Μάσιμου Κουάρτα. Ερμηνεύει Νικολό Παγκανίνη. Violin Concerto νούμερο 2 σε Σιελάσσονα, όπου 7, MS 48. Το τρίτο μέρος, Ρόντο, το πασίγνωστο φυσικά La Campanella. Παίζει η Ορκέστρα Del Teatro Carlo Felice di Genova, την οποία διευθύνει επίσης ο Μάσιμο Κουάρτα.

George Frederick Pinto, σονάτα για πιάνο και βιολί νούμερο 1 σε σόλε λάσονα. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Rondo Allegretto Grazioso. Ερμηνεύουν Kenji Fujimura και Elizabeth Sellers.

Αλεξάνδρ Μποροντίν, Petit Suite, σε ενορχήστρωση του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοβ. Θα ακούσουμε το 7ο μέρος, Finale, Scherzo, Nocturne, Scherzo. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμποργκ και διευθύνει ο Νέεμε Γιάρβη.

Λέοπολντ Μότσαρτ, σερενάτα σε ρεμίζωνα για τρομπέτα, τρομπόνι και ορχήστρα εγχόρδων. Παίζει η Toulouse National Orchestra και διευθύνει ο Αλέν Μογλία.

Από τη σύνθεση του George Philip Telemann, Oboe Concerto d'Amore σε λαμίζωνα TWV-51-α2, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Σιciliano. Παίζει η St. Christopher Chamber Orchestra με σολίστη τον Άνδριος Πουσκούνικης.

Overture Orpheus in the Underworld, Jacques Offenbach. Παίζει η BBC Φιλαρμονή και διευθύνει ο Γιάν Πασκάλ Τορτελιέρ.

Και με τους ήχους του Harry Gregson Williams φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και της εβδομάδας. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Να έχετε ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Ιώζεφ Καλέγια είναι σήμερα στο ξεκίνημά μας από τη Μανών Λεσκό.

Γιώσεφ Καλέγια λοιπόν από τη Μάνον Λεσκό και μουσική του Ντάριο Καστέλο, τώρα του συνθέτη από την Βενετία που έζησε σχεδόν όλη τη ζωή του εκεί, τα λίγα χρόνια που έζησε, γιατί ήταν λιγότερο από 30-29 χρόνια έζησε ο συνθέτης αυτός, γεννήθηκε το 1602, και εμείς θα ακούσουμε μία από τις σονάτες του, την τέταρτη, στην οποία χρησιμοποιεί βιολί, τρομπόνι και μπάσο κοντίνου. Ο Κρίστιαν Λίντμπεργκ είναι στο τρομπόνι, Ρίτσαρντ Τονιέτι είναι στο βιολί και μέλη της Αυστραλιανής Ορχήστρας Δωματίου μαζί τους.

μουσική του Ντάριο Καστέλο, μία από τις σονάτες του για βιολί και τρομπόνι και μπάσο κοντίνου. Και η φωνή της Λότε Λένια να ερμηνεύει Kurt Weill, τι άλλο, και στίχους του Maxwell Anderson στο It Never Was You.

θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η αυθεντική ερμηνεύτρια των έργων των τραγουδιών του Kurt Weill, η Lotte Lenny που ακούσαμε μόλις, αλλά υπήρχαν και άλλες, υπάρχουν και άλλες σπουδαίες φωνές οι οποίες ερμήνευσαν με τρόπο εξαιρετικό Weill, όπως μία από αυτές ήταν και η Τερέζα Στράτας.

με Stranger Here Myself με την Τερέζα Στράτας και άλλη μια φωνή που έκανε εξαιρετικά Kurt Wild και Bertolt Brecht στην προκειμένη περίπτωση, η Ute Lemper.

0: and must have dollars. Oh, you know why.
1: Και ούτε Λέμπερ λοιπόν εδώ ερμήνευσε Kurt Weill, και έχω και ένα ακόμη παράδειγμα της μουσικής, μια που σήμερα εμπαθύνουμε λίγο περισσότερο στον Weill, συχνά και με τον Brecht παρέα. Εδώ λοιπόν έχω για εσάς από την πρόσφατη ηχογράφησή του τον Rufus Wainwright.
2: Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And dry. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt

0: out old Mac is back.
1: Παρότι προέρχεται από έναν κόσμο που ακουμπάει περισσότερο στην pop μουσική και το rock, ο Rufus Wainwright είναι εξαιρετικός όταν ερμηνεύει Kurt Weill. Επιστρέφω στην Lotte Lenya για ένα τελευταίο τραγούδι αναφορά στον Kurt Weill, το September Song.

September Song από την Lotte Lenya, και πάμε στη Γαλλία για να συναντήσουμε τη μουσική του Εμμανουέλ Σαμπριέ, που γράφει αρχικά για πιάνο εκεί κάπου ανάμεσα στο 1889 και το 1890 το χαρούμενο εμβατήριο. Έχει γράψει για ένα πιάνο, για τέσσερα χέρια στο πιάνο, όμως μερικά χρόνια αργότερα, εκεί γύρω στο 1892, το ενορχιστρώνει, μια πολύ ιδιαίτερη ενορχίστρωση, αυτή ακριβώς που ερμηνεύει δηλαδή ο Γιούντα Κασάντο τώρα μαζί με την ορχήστρα των Λαμουρέ, των κονσέρτων Λαμουρέ, αλλά βεβαίως την καινούργια της εκδοχή, ένα είδος, πώς να πούμε, αφιερώματος στην ορχήστρα εκείνη την παλιά.

Αυτό ήταν το χαρούμενο Mars και μάλιστα στην ορχιστρική του εκδοχή του Εμμανουέλ Σαμπριέ, και θα μείνουμε κατά κάποιο τρόπο στη Γαλλία, γιατί ο Λούις Μαριάνο είναι Ισπανός, αλλά έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία τραγουδώντας μάλιστα στα γαλλικά τραγούδια όπως αυτό που ακολουθεί. Η αγάπη, λέει, είναι ένα μπουκέτο από βιολέτες.

Λουίς Μαριάνο στα γαλλικά, Λουί Μαριανό που λέγανε οι Γάλλοι, και ένας συνθέτης τώρα, ο Νταρίς Μιγιό, καθαρά Γάλλος, που όμως γράφει ένα κομμάτι

Τέσσερα χέρια στο πιάνο λοιπόν και Νταρίς Μιγιό, αυτό ήταν το κλείσιμο από τον Σκαραμούς, η Μπραζιλέιρα δηλαδή, που μας οδηγεί βεβαίως στη Βραζιλία, μας οδηγεί στη μουσική του Έιτορ Βιλαλόμπος, για να ακούσουμε την άρια από την Πέμπτη από τις Μπαχιάνες Μπραζιλέιρας, ενδεχομένως η πιο γνωστή του σύνθεση, σοπράνο και γιολοντσέλο φυσικά εδώ, επί 8, η Ντόνα Μπράουν ερμηνεύει, από τον Καναδά είναι η σοπράνο αυτή, και οι τσελίστες της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σάο Παόλο.

Η Άρια λοιπόν από την πρώτη από τις Παχιάνας Βραζιλέιρας με την φωνή μιας πολύ μεγάλης σοπράνο με εξαιρετικά γεμάτη φωνή της Ντόνα Μπράουν από τον Καναδά έρχεται. Αλλά εμείς έχουμε φτάσει στη Βραζιλία και θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που είναι πολύ γνωστά σε εκείνα τα μέρη. Το Μασκενάντα, πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ αγαπητό, είτε πρόκειται για εποχή, αρκετές περιπτώσεις όταν πρόκειται σε εποχή αποκριών εκεί ακούγεται, αλλά πάντα είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια, πιο σημαντικές συνθέσεις που έρχονται από εκείνα τα μέρη. Ερμηνεύει το Los Angeles Guitar Quartet, εδώ δηλαδή έχουμε 4 κιθάρες, αλλά έχουμε και φλάουτο και κρουστά.

Ποιο ξέρει αν δεν το έπαιρναν με fade out πόση ώρα θα αυτοσχεδίαζαν οι μουσικοί που αποτελούν το Los Angeles Guitar Quartet και μαζί τους τον Κάτι Σπάγκενχαμ που παίζει φλάουτο και τον Κέντι Ρίκαρτ που παίζει κρούστα στη σύνθεση αυτή, στην πολύ γνωστή βραζιλιάνικη σύνθεση. Αντίστοιχα γνωστή, το ίδιο γνωστή, είναι και αυτή που ακολουθεί. Πρόκειται για τον Desafinado. Εδώ έχουμε τον Ryuichi Sakamoto στο πιάνο όμως, μαζί με την Paula και τον Jack Morellenbaum και ένα μικρό σχήμα που ηχογραφούν όλοι μαζί ζωντανά.

Εντάξει, ο Ζακ Μορέλεμπαουμ και η Πάουλα είχαν παίξει με τον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν πάρα πολλές φορές, οπότε είναι πολύ λογικό αυτό που κάνουν, αλλά εκείνο που είναι παράξενο είναι πώς μπαίνει τόσο έντονα σε αυτό το ρυθμό, σε αυτή τη σάμπα, σε αυτή τη λογική της Βραζιλίας, ο Ριουίτσι Σακαμότο. Θα μου πείτε βέβαια, είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες και μεγαλύτερους συνθέτες του 20ου αιώνα ενδεχομένως αυτός ο Ιάπωνας μουσικός. Από τη Βραζιλία ήταν και η Μπιντούσα Γιάο, μία από τις πολύ σημαντικές σοπράνο που έκαναν καριέρα στην Αμερική, εδώ από την Υπνοβάτιδα.

Μπιντούσα Γιάο από τη Βραζιλία, μένα, αλλά με μεγάλη καριέρα στην Αμερική, ειδικά στη Μετροπόλιταν Όπερα. Έκανε σπουδές ερμηνείες στα μέρη εκείνα. Εμείς όμως παίρνουμε την γραμμή του συνθέτη του έργου, του Μπελίνη, και πηγαίνουμε στην Ιταλία για να συναντήσουμε στην εποχή του πρώιμου Μπαρόκ τον σχετικά άγνωστο συνθέτη Τζοβάνι Μπατίστα Μπουοναμέντε. Ήταν στην Μάντοβα κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια πήγε στη Βιέννη, όπου έζησε αρκετά χρόνια της ζωής του. Θα ακούσουμε σήμερα ένα μέρος μιας σονάτας, την οποία παίρνουν ο Τζαν Λουίτζι Τροβέζι και ο Στέφανο Μοντανάρι και την αναδημιουργούν κατά κάποιο τρόπο, από την άποψη ότι έχουν ένα πολύ μικρό μέρος παρτιτούρας στα χέρια τους.

Ο Στέφανο Μοντανάρη στείνει την ορχήστρα από το δίσκο Stravaganze Consonanti και παίζει εδώ κλαρινέτο εκείνος ο δαιμόνιος τύπος, ο Τζαν Λουίτζι Τροβέζι, από τους πολύ ενδιαφέροντες, πολύ σημαντικούς μουσικούς της Ιταλίας. Θα τον ακούσουμε παρέα με την Κριστίνα Πλούχαρη και το σύνολο Λαρπετζάτα.

Είναι και το κλαρινέτο του Τζαν Λουίτζι Τροβέζι, είναι και αυτή η ιδιαίτερη φωνή του Μάρκο Μπίσλεϊ, είναι και όλος ο τρόπος που στείνει την ορχήστρα η Κριστίνα Μπλούχαρτ, την ορχήστρα Λαρπετζάτα που έχει ιδρύσει εκείνη και που μέχρι σήμερα εκείνη διευθύνει. Θα πάμε, έτσι όπως είμαστε σε ιταλικά έτσι, χωράφια, θα πάμε σε ένα τραγούδι που τραγουδάει τόσο όμορφα μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η Rhiannon Giddens, μαζί με τον Φρανσέσκο Τουρίζι στο Si Dolce il Tormento.

Μια συγκινητική Ριανόν Γκίντενς εδώ μαζί με τον Φρανσίσκο Τουρίζη. Θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτά που κάνουν μαζί μετά το Sidolce El Tormento. Ας είναι το Wayfaring Stranger, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Αμερική.

Έχουμε πάρει έναν δρόμο που σχετίζεται με την μουσική της Αμερικής, με την country μουσική της Αμερικής. Παίζει μπάντζο εδώ ο Φραντσέσκο Τουρίζη και τραγουδάει μαζί του μια μεγάλη τραγουδίστρια, η Ρίνον Γκίντενς. Αλλά στο δρόμο αυτό θα συναντήσουμε και τον Μπιλ Φριζέλ, ο οποίος χρησιμοποιεί ηλεκτρικές και ακουστικές κιθάρες, παίρνοντας την folk μουσική και πηγαίνοντας την προς την jazz. Εδώ είναι μαζί της η Τζένι Σάινμαν, μια πολύ ενδιαφέρουσα βιολονίστρια από την Αμερική, ο Γκρέκ Λέις που παίζει κιθάρες αλλά και μαντολίνο και ο Βίκτορ Κράους που παίζει κοντραμπάσο.

0: Αυτή ακριβώς είναι η μουσική του John Frizzell, του Bill Frizzell, συγγνώμη, ο τρόπος με τον οποίο συνδέει την folk μουσική με την jazz, και θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας περί της αμερικάνικης folk με έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς που εμφανίστηκαν ποτέ στην Αμερική. Δεν είναι σκέτη folk, είναι πολλά στοιχεία μέσα στη μουσική του Bob Dylan.
1: Oh, I'm sailing away.

passing. Oh, how can you ask me again? It only brings me so

Το Boots of Spanish Leather, ένα τραγούδι του Bob Dylan, αυτό που ακούσαμε, και ερχόμαστε στην Κεντρική Ευρώπη, ερχόμαστε στη Γερμανία για να συναντήσουμε τη μουσική του Johann Adolf Hasse, του τραγουδιστή αλλά και δασκάλου της μουσικής και συνθέτη από τον 18ο αιώνα. Έγραψε πολλές όπερες, και αυτό γιατί είχε παντρευτεί μια διάσημη σοπράνο της εποχής, την Φαουστίνα Μπορντόνι, και ήταν πολύ καλός φίλος του Πιέτρο Μεταστάζιο, οπότε ήταν πολύ λογικό να γράφει όπερες. Όμως ανάμεσα στα έργα που δεν ήταν όπερες είναι και το έργο που ακολουθεί, το κονσέρτο του σε Ρε Μίζωνα για φλάουτο ντόλτσε, βιολί και δύο βιολιά και μπάσο κοντίνου. Αλέγκρο αντάτζο, αλέγκρο τα μέρη, Λόρενς Ντίν και μέλη της Χοφκαπέλε του Ανόβερου.

Johann Adolf Haas, ένα συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, από τη Γερμανία, και το κοντσέρτο του Σερέ Μίζωνα με τον Λόρενς Ντίν και μέλη της ορχήστρας της Hofkapelle του Ανόβερου. Έχω για εσάς τον Jonas Kaufmann τώρα, ο οποίος ερμηνεύει Franz Schubert από τον Αλφόνσο και την Εστρέλα.

Από τον Αλφόνσο και την Εστρέλα λοιπόν, ο Γιώνας Κάφμαν, και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, η μουσική του Πίτερ Ντεγκράφ, ενός από τους μουσικούς της μεταμινιμαλιστικής μουσικής, έρχεται από την Ολλανδία και αυτή εδώ είναι η Miss Untouchable.

Με τη μουσική λοιπόν ενός συνθέτη της μεταμινιμαλιστικής εποχής από την Ολλανδία, το Peter de Graaf, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας, εδώ στα πρωινά του Τρίτου, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
1: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Επιστρέφουμε στο βιβλίο «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιον κράτος» του Γεράσιμου Χιτήρη, στο οποίο ο Κερκυραίος διανοούμενος, λογοτέχνης, λαογράφος και δημοσιογράφος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Ιόνιο πολιτεία, εστιάζοντας το θέμα της γλώσσας κατά την εποχή της Ενετοκρατίας. Κατά τον 16ο αιώνα, η Βενετοκρατία δέχθηκε τον διορισμό δύο διδασκάλων, ενός για τα λατινικά και ενός για τα ελληνικά γράμματα, θεσμό που επεκτάθηκε και στη Ζάκυνθο, διευκρινίζει ο συγγραφέας, εννοώντας ότι άρχισε από την Κέρκυρα. Και συνεχίζει. Οι επίσημοι αυτοί διδάσκαλοι δέχονταν μόνο παιδιά από οικογένειες της ανώτερης κοινωνικής τάξης. Μαθητές τους, που αργότερα διεύρυναν τις σπουδές τους στην Ιταλία, μαρτυρούν για την ποιότητα της στοιχειώδους αυτής διδασκαλίας. Περί το 1750, η ελάττωση του φόρου στο αλάτι, από αυτό το έσοδο εξερτάται η μισθοδοσία τους, επέφερε και την κατάργηση των δύο δημοσίων υπαλλήλων. Ο τότε διάκονος Νικηφόρος Θεοτόκης, 1731-1800, με ευρείες σπουδές στην Ιταλία, στα μαθηματικά και τη φυσική, φιλοδοξούσε να μετακενώσει τις γνώσεις του στους νέους της ιδιαίτερης πατρίδας του. Προσφέρθηκε να διδάσκει δωρεάν ως δημόσιος ελληνοδιδάσκαλος. Οι σύνδικοι, δημοτικοί άρχοντες της Κέρκυρας, απέφυγαν να του απαντήσουν και ο Νικηφόρος μαζί με τον πρώτο του ιδιώτη δάσκαλο, τον ιερομόναχο Ιερεμία Καβαδία, ιδρύουν ένα περιορισμένο σχολείο. Στα 1757 συντάσσουν και υποβάλλουν στους συνδίκους αναφορά Ιταλιστή. Τους προτείνουν να διδάσκουν δωρεάν, ιδρύοντας ένα εκπαιδευτήριο αδιακρίτως της πάσης ηνεωγμένων, με μόνον όρο την παραχώρηση από μέρους της κοινότητας καταλλήλου ή κύματος. Παρά τις δυσκολίες που παρουσίασε το Συμβούλιο των Συνδίκων, τελικά έγινε αποδεκτή η πρόταση και κατά τα μέσα του 1758 άρχισε να λειτουργεί υπό την επωνυμία κοινών φροντιστήριων. Στο σχολείο αυτό, εκτός από τα στοιχειώδη ελληνικά του Καβαδία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα διδάχτηκαν σύγχρονα φυσικά και μαθηματικά, άλγεβρα, γεωμετρία, κονικές τομές και άλλα από τον Νικηφόρο στην ελληνική. Επιπλέον, ελληνική φιλολογία και μεταφυσική, θρησκευτικά δηλαδή. Η γνώση της Ιταλικής απαραίτητη κατά το πνεύμα και τις ανάγκες της εποχής, αφού στο σχολείο διδάσκονταν και λατινική γλώσσα και γραμματολογία από τον καθηγητή Μπροκέρι, φιλοσοφία από τον Μαρτίνι και ρητορική από τον Καστέλι. Το διδακτικό προσωπικό συμπληρωνόταν από τρεις καθηγητές, τον Χρήστο Σελιτάνο για την πρώτη τάξη, τον Ιωάννη Φριλίνκο για τη δεύτερη και για την τρίτη τον Ανδρέα Μωραΐτη, που θα ανοίξει αργότερα δικό του σχολείο στοιχειωδών γραμμάτων. Αυτή η καινοτόμος διδασκαλία προσέλκυσε γρήγορα και φιλομαθείς νέους έξω από την Κέρκυρα, Ήπειρο, Λευκάδα, Ζάκυνθο, έτσι που στα 1760 να αναφέρονται 50 μαθητές, μερικοί και στην ηλικία των 40 ετών. Ήταν μία τολμηρή προσπάθεια για την εποχή εκείνη στην Κέρκυρα, σχολιάζει ο Γεράσιμος Χιτήρης, γιατί προσέφερε δωρεάν εκπαίδευση και σε παιδιά του λαού, ενώ τα εύπορα πλήρωναν ένα τσεκίνι την κάθε σχολική χρονιά. Δεν μπορούσε όμως να παραμένει ανεκτή από κάποιους υπερόπτες ευγενείς του τόπου, που την παιδεία την ήθελαν μόνο για τους γόνους τους, αλλά κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, που υποκινούσε και καθοδηγούσε τους ευγενείς αυτούς λόγω δόγματος.

Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αποχαιρετιστήρια χρώματα των Δειλινών. Καιρός να ετοιμάσεις τις τρεις βαλίτσες. Τα βιβλία, τα χαρτιά, τα πουκάμισα και μην ξεχάσεις εκείνο το ρόδινο φόρεμα που τόσο σου πήγαινε. Παρότι το χειμώνα δεν θα το φορέσεις. Εγώ τις λίγες μέρες που μας μένουν ακόμη θα ξανακοιτάξω τους στίχους που έγραψα Ιούλιο και Αύγουστο, αν και φοβάμαι πως τίποτα δεν πρόσθεσα. Μάλλον πως έχω αφαιρέσει πολλά, καθώς ανάμεσά τους διαφαίνεται η σκοτεινή υποψία πως αυτό το καλοκαίρι με τα τζιτζίκια του, τα δέντρα του, τη θάλασσά του, με τα σφύριγματα των πλοίων του στα ένδοξα λιγογέρματα, με τις βαρκάδες του στο φεγγαρόφωτο κάτω από τα μπαλκονάκια και με την υποκριτική ευσπλαχνία του, θα είναι το τελευταίο.

Διαφαίνεται η σκοτεινή υποψία πως αυτό το καλοκαίρι θα είναι το τελευταίο, προμήνυε ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημά του «Το τελευταίο καλοκαίρι», όμως έκανε λάθος. Η ειρωνία του θνητού που κάνει σχέδια και η μοίρα γελάει είναι πως δεν ήταν τελικά το τελευταίο του, είχε ένα ακόμη και αυτό δεν ήταν λίγο ούτε για τον ίδιο ούτε για την ποίηση όπως αποδείχθηκε. Πράγμα που επιβεβαιώνει πως η μελαγχολία του τέλους του θέρους είναι παροδική, εκτός αν δεν είναι, και πως θα έρθουν και άλλα καλοκαίρια ή όχι, ή αλλιώς κανείς δεν ξέρει τι θα μας ξημερώσει αύριο. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με τον Έλμερ Μπέρνστάιν να διευθύνει την εισαγωγική μουσική του Μαξ Στάινερ για την ταινία A Summer Place, ένα θερινό μέρος. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τον ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα φροντίζει με χάρη, ευαισθησία και συνείδηση της καλλιτεχνικής της αποστολής η αμαζόνα του ήχου, η βαλκυρία της κονσόλας, Μαρία Παπακίριτσι. Λες και άλλο πρόβλημα δεν είχε ο κόσμος στις αυλές της εποχής που αποκαλούμε αναγέννηση, πάντως το νου του ακούγεται πως τον είχε είτε στον έρωτα είτε στην απώλειά του. Σήμερα λοιπόν σας έχω την θετική εκδοχή με έναν σκοπό σε δύο εκδοχές, όπου να μου τα μάθετε να τα λέω σωστά, αναπολύει την ευτυχία της απόλαυσης του έρωτα με την ερωμένη του, εδώ το φίλο είναι σαφές, και προσωπικά στοιχηματίζω πως εννοεί την Σαρκική. Για όλα έχουμε μουσική, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα λοιπόν πάνω στο τσιγάρο το μετά που λέγανε κάποτε, ή αν προτιμάτε στη χάβνωση της γλύκας, το τραγούδι, για να μην πω πάλι σε περιπέτειες με τις αντωνυμίες, λέει: όταν στις ερωμένες μου βρίσκομαι την αγκάλι και τα χείλη μου αγγίζουν τα δικά της, δεν διευκρινίζει πια, νιώθω τέτοια ευτυχία και απόλαυση που δεν μπορεί να με καταβάλει καμία κακοδαιμονία. Δεν φοβάμαι καμιά αποδοκιμασία, αφού είναι υπόδειγμα αρετής και ηθικής. Όμως τρομάζω στην ιδέα ότι με τέτοιες απολαύσεις η ψυχή μου θα με αφήσει για να κατοικήσει εντός της. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται σήμερα σε δύο κομψότατες εκδοχές από τον Ζακ Αρκατέλτ.

Το φωνητικό συγκρότημα Dulce Memoir, γλυκιά ανάμνηση θα πει. Υπό την καθοδήγηση του Denis Rezandantre, μας ερμήνευσε το σανσόν «Όταν στις ερωμένες μου βρίσκομαι την αγκάλη», το μεταφράσα εγώ, του Jacques Arcatelt. Θα ξεκινήσει το έργο που θα ακούσουμε τώρα και θα σκεφτεί ο ακροατής του τρίτου ή ακροάτρια, καλημέρα κυρία μου, που τέλος πάντων έχει κάποια σχέση με τη μουσική που μεταδίδουμε κυρίως. Σάμπος μήμπος τρελάθηκαν εκεί στο τρίτο και μας παίζουν την άνοιξη του Βιβάλντι καλοκαιριάτικα, σχεδόν μπήκε ο Σεπτέμβρης, ή τάχατες πρόκειται για τίποτε επανάληψη. Σε κάθε περίπτωση, τα λεφτά μας πίσω. Αλίμονο φίλοι ακροατή, φίλοι ακροάτρια, ακροατό, και τα έχουμε δώσει όλοι με τους φόρους μας ήδη εκείνα τα λεφτά. Πάντως, θα χαρείτε να μάθετε πως προτού προλάβει η μελωδία να κλειδώσει, να τη η τύχη πετιέται με φουλ τη συνοδεία πάνω σε άρμα τροχό που κυλάει αένα και τραγουδά προς τον Ουστινιανό, τον ποιον, περιμένε, θα στα πω τώρα όλα. Η Ουστινιανέ, πάψε την ανάπαυσή σου, την άθλια, την δειλή σου αδράνεια, πλάι σε λουλούδια βότανα και πάνω στα γρασίδια. Η μοίρα σε καλεί να σηκωθεί και σε εχθρικό στρατόπεδο σου επιφυλάσσει βάγια και θριάμβους. Ιδού πως η τύχη βασιλεύει υπέρ σου και θησαυρού συγκεντρώνει για την πάρτη σου, καλύτερα για χάρη σου. Εδώ και τώρα για σένα αλλάζει η καλύβα σε παλάτι, το λιβάδι σε θρόνο, τα λόνια σε σαλόνια, προσθέτω εγώ, όχι η τύχη. Σήκω συντροφιά μου, άσε τον ύπνο και ακολούθησε τη μοίρα σου. Εμπρός αίτητη καρδιά, τη μοίρα με μοίρα όρισε και τον τροχό σταμάτα. Όμως, αν έστω και για μια στιγμή περιφρονήσεις την εύνοια που σου δίνεται, ούτε η Ανδρείας ούτε τίποτα δεν θα σε σώσει από την οργή μου. Και δώσ' του πάλι για να το εμπεδώσουμε, γιατί είναι και άρια μπαρόκ και στο αλφα τόνος έχει φωνητικά βεγγαλικά. Είπε λοιπόν ρετσιτατίβο και ελάλησε άρια λοιπόν η τύχη και ο Ουστινιανός ξύπνησε. Γιατί όλο αυτό ήταν όνειρο, φίλοι ακροατές. Ένα λεπτό λοιπόν, εντωμεταξύ μιλάω μια ώρα, να σας βάλω στο νόημα. Σε μια ακόμη αφελέστατη όπερα μπαρόκ, η άνοδος στο θρόνο του Ιουστινιανού του πρώτου, του Βυζαντινού, γίνεται αφορμή για μια απίθανη περιπέτεια με δράκους και πριγκίψες, ναυάγια, αλίμονο και άθλους, όπου ο Ιουστινιανός, πλέον Τζουστίνο, γιατί είναι και στα ιταλικά όλο αυτό, είναι ένας φτωχός πλην τίμιος τείχοδιώκτης, ο οποίος τσούκου τσούκου ανελίσσεται σε έναν σπουδαίο κοινωνικό αναρριχητή που φλερτάρει με το θρόνο του βασιλιά του και τελικά τον κερδίζει. Τη στιγμή λοιπόν που θα τον συναντήσουμε, ο Τζουστίνο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και αντίθετα με εμένα που βλέπω όλο εφιάλτες, εκείνος βλέπει στον ύπνο του την τύχη σε full baroque εκδοχή με καούκα γκράντε, συνοδεία με εξαπτέρυγα, επτάμενη από το γερανό με αντίβαρο, 3-4 καημένη τεχνική, εξαρτάται και τα κιλά της τραγουδίστριας, να του λέει ως άλλη Αφροδίτη στον μπάρι, προχώρα εσύ και εγώ είμαι εδώ. Ωραία όλα αυτά, η άνοιξη όμως που πας στην αρχή που κολλάει. Διαρωτάται ο υπομονετικός πλην, ελαφρώς εκνευρισμένος ο ακροατής. Και απαντώ, γιατί τέτοιοι είμαστε. Προτού ο Βιβάλντι συνθέσει το διασημότερο έργο του, από το οποίο η άνοιξη είναι ίσως το διασημότερο του διασημότερου, το θέμα της το είχε συνθέσει εδώ για τον Τζουστίνο του. Κάτι που αποδεικνύει πως μια καλή ιδέα βρίσκει παραπάνω από μια εξίσου μια καλή εφαρμογή. Πως η μουσική είναι μουσική ανεξαρτήτως πλαίσιο οδήγησης, προφανώς. Αλλά κάποτε έχει ενδιαφέρον να γνωρίζει κανείς και το πλαίσιο ή στην περίπτωσή μας τα πλαίσια και τελικά πως η ανακύκλωση είναι καλό πράγμα. Αρκεί να μην καταλήγουν όλα τελικά στον ίδιο κάδο και μας δουλεύουν κανονικά. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε αυτή την περίπτωση. Αγαπητοί ακροατές, αυτή δεν είναι η άνοιξη, αλλά η συμφώνια της πέμπτης σκηνής από την πρώτη πράξη και ακολούθως το ρετσιτατίβο και η άρια της τύχης, παρακαλώ, από την όπερα Τζουστίνο, σε λιμπρέτο που τότε άρεσε για κάποιο λόγο του Νίκολο Μπερεγκάν, στη διασκευή του Πιέτρο Παριάτη. Δύο άνθρωποι δουλέψανε, πουλιά δεν έγινε. Πάντως υπέροχη μουσική του Αντώνιο Βιβάλτη.

Χαιρετίζω ως ξυπνητήρι το ρετσιτατίβο της τύχης και συγκεκριμένα του στίχους. Πάψε την ανάπαυσή σου, την άθλια, τη δειλή σου αδράνεια, η μοίρα σου επιφυλάσσει βάγια και θριάμβους. Και στα δικά μας. Με την υποστήριξη της Ακαδημία Μπιτζαντίνα, σε διεύθυνση του Οτάβιο Νταντώνε, η σοπράνο Ραχέλ Μας, ως φορτούνα, ως τύχη δηλαδή, εμφανίστηκε στο όνειρο του Ιουστινιανού του πρώτου, παρακαλώ, σε μπαρόκ εκδοχή, αμέσως μετά από μια συμφώνια που κάποτε θα γίνει το ξεκίνημα μιας άνοιξης. Το όλον, συμφώνια, ρετσιτατίβο και άρια, ήταν από την πέμπτη σκηνή της πρώτης πράξης της όπερα Τζουστίνο, σε λιμπρέτο του Νικολό Μπερεγκάν, σε διασκευή του Πιέτρο Παριάτη και μουσική του Αντώνιο Βιβάλτη. Σε μια στιγμή ανάπαυλας από το πολύ πιεστικό πρόγραμμά του ως διευθυντής της μουσικής στο νέο του ποστό στο Ντίζελντορφ, ο Ρόμπερτ Σούμαν βρίσκει καταφύγιο στη φύση και ίσως και στη νοσταλγία του για μέρη στα οποία οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο ζεστοί και πιο φιλόξενοι. Εντάξει, Γερμανοί βέβαια, έτσι μην υπερβάλλουμε κιόλας. Γοητευμένος λοιπόν από το τοπίο πλάι στον ποταμό Ρήνο, ο Σούμαν αποφασίζει να εστιάσει με τη μουσική του σε αυτό που τον κάνει χαρούμενο, μήπως και αντέξει όλα αυτά που τον βασανίζουν. Αλίμονο, αλλά τη στιγμή που θα τον συναντήσουμε, προσπαθεί και είναι καλά. Αφιερωμένο σε όλους όσοι προσπαθούν κόντρα στις αντικσότητες, με χαμόγελο και αισιοδοξία, αλλά χωρίς αφέλεια, αυτό είναι το πρωινό στον Ρήνο, το σκέρτσο, από την τρίτη και τελευταία συμφωνία του Ρόμπερτ Σούμαν.

Ο Κρίστοφ Φοντονάνι οδήγησε την ορχήστρα του Cleveland στο δεύτερο μέρος σκέρτσο το πρωινό στο Ρήνο από την τρίτη συμφωνία του Ρομπέρτ Σούμαν. Σε κάθε ζωή υπάρχουν μια-δυο στιγμές. Σε κάθε ζωή ένα δωμάτιο κάπου, δίπλα στη θάλασσα ή πάνω στα βουνά. Στο τραπέζι μια πιατέλα βερικοκά, κουκούτσια σε ένα λευκό στεκτοδοχείο. Όπως όλες οι εικόνες, ήταν και αυτά οι όροι μιας συμφωνίας. Στο μαγουλό σου ένα τρεμούλιασμα φωτός. Το δάχτυλό μου να πιέζει τα χείλη σου. Η τύχη ανοιχτό γαλάζιο, η μπογιά του χαμηλού γραφείου λίγο ξεφλουδισμένη. Εκείνο το δωμάτιο πρέπει να υπάρχει ακόμη στο τέταρτο πάτωμα, με ένα μικρό μπαλκόνι με θέα στον ωκεανό. Ένα τετράγωνο λευκό δωμάτιο, το πανοσέντονο τραβηγμένο στην άκρη του κρεβατιού. Δεν έχει διαλυθεί ξανά στο τίποτα, στην πραγματικότητα. Από το ανοιχτό παράθυρο, θαλασσινή άβρα που μυρίζει ιόδιο. Νωρίς το πρωί, ένας άντρας φωνάζει σε ένα αγοράκι να βγει από τη θάλασσα. Εκείνο το αγοράκι πρέπει να είναι 20 τώρα. Γύρω από το πρόσωπό σου, μπούκλες υγρών μαλλιών με πυρόξανθες αντάβιες, μουσελίνα αντανακλάσεις από ασίμι, βάζο βαρύ, γεμάτο άσπρες πεόνιες. Με μια συνοδεία από πιτσικάτι, μια απαλή μελαγχολική μελωδία, επιπλέει και στριφογυρίζει γύρω από τους ερμηνευτές μέσα σε μια ομίχλη διακοσμητικών παραλλαγών.

Σας διάβασα το μέρος Presque Isle από το ποίημα Άγρια Ήρης της Louise Glück σε μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού για τις εκδόσεις Στερέωμα, ενωμένο στο τέλος με μια σημείωση του συνθέτη Steven Hugh για το δεύτερο μέρος του πρώτου του κουαρτέτου εγχόρδων με τίτλο «Οι έξι συναντήσεις στο πάρκο» που μας ερμήνευσε το κουαρτέτο Tokatch. Καθώς ο ήλιος ανατέλει, ξαπλωμένος μπροστά στο σπήλαιο των νυμφών, βρίσκεται ο Δάφνης. Τα ριάκια στάζουν τη δροσιά τους από τα βράχια. Το τραγούδι των πουλιών ακούγεται στις κορυφές των δέντρων και κάποιοι βοσκοί έρχονται από μακριά παίζοντας τις φλογέρες τους. Γλυκά-γλυκά, ο Δάφνης ξυπνά και αρχίζει να την αναζητά, την αγαπημένη του Χλόη. Ξάφνου η Χλόη εμφανίζεται. Οι δύο νέοι αγκαλιάζονται και γίνονται ένα. Κυριολεκτικά, μεταφορικά, μεταφυσικά. Στο ταξίδι μας για σήμερα, φτιάξτε ένα καφέ και ανεξάρτητα από το τι καιρό κάνει, όπου και αν μας ακούτε, ελπίζω ζέστη, φαντάζομαι, επιτρέψτε στο θάλπερο φως της φανταστικής αρχαίας Λέσβου του Μωρίς Ραβέλ να πλημμυρίσει τις αισθήσεις σας.

Ακούσαμε ολόκληρο το τρίτο μέρος, μέχρι και την καταληκτική βακχία από την χορογραφική συμφωνία, την αποκαλούσε ο συνθέτης, για ορχήστρα και χοροδία μόνο με ήχους, χωρίς λόγια, μουρμουριτό δηλαδή, Δάφνης και Χλόη, του Μωρίς Ραβέλ. Σήμερα, στην μουσική ανακατασκευή της μυθολογικής Ελλάδας του Ραβέλ, ο Πιέρ Μπουλέζ με την Φιλαρμονική του Βερολίνου στην αγαπημένη μου ηχογράφηση. Αντίθετα με την εποχή τους που ήθελε τις γυναίκες να έχουν πολύ πιο περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης σε σχέση με τους άντρες, η Meg, η Τζο, η Beth και η Amy φορούν τα δροσερά καλοκαιρινά τους φορέματα και πηγαίνουν στην παραλία προκειμένου να κολυμπήσουν, να πετάξουν χαρταετό, κυριολεκτικά, να φλερτάρουν με τα αγόρια και κυρίως να ονειρευτούν το μέλλον τους σε πείσμα οποιασδήποτε κοινωνικής αδικίας. Εκεί θα τις βρει η αυγή.

Ακούσαμε τις μικρές κυρίες να πηγαίνουν στην παραλία, έτσι όπως τις φαντάστηκε ο Αλεξάνδρες Πλας, τη μουσική του, για μια από τις όμορφες μεταφορές του μυθιστορήματος της Λουίζα Μεϊ Όλκοτ στην μεγάλη οθόνη και εκεί στην παραλία. Συναντήσαμε την αρπίστρια Ιολάντα Κοντονάσης μαζί με το μουσικό σύνολο Η Φιαμίνκη υπό την καθοδήγηση του Ρούντολφ Βέρθεν στο τέταρτο μέρος, Αντάτζιο Ρουμπάτο, Αυγή στον Παράδεισο, και ακούστηκε από το κονσέρτο για άρπα και ορχήστρα εγχόρδων του Άλαν Χοβάνας. Ο Σαράστρο και οι ιερείς του προσεύχονται προκειμένου ο Ταμίνο και ο Παπαγγένο να περάσουν τις δοκιμασίες της μοίησής τους. Ο Μότσαρτ γνωρίζει πως η προσευχή τους αφορά όλους τους ακροατές της. Ο Ίσης, ο Όσιρης, χαρίστε το πνεύμα της σοφίας στο νεαρό ζευγάρι. Εσείς που οδηγείτε τα βήματα του διαβάτη, ενδυναμώστε τους με υπομονή στον κίνδυνο. Επιτρέψτε τους να διακρίνουν τους καρπούς της δοκιμασίας. Και αν συναντηθούν με τον θάνατο, τότε επιβραβεύστε την τολμηρή πορεία της αρετής τους και δεχτείτε τους στην κατοικία σας.

Ο Μάρτιν Ταλβέλα ως Σαράστρο σήμερα και μαζί του οι κύριοι της χοροδιαστής της κρατικής όπερας της Βιέννης ως ιερείς τραγούδησαν την μαλακτική προσευχή «Ο Ίσης, ο Όσυρης» από την αρχή της δεύτερης πράξης της όπερας «Ο Μαγεμένος Αυλός» σε λιμπρέτο που πρέπει να είσαι τέκτονας για να συλλάβεις πλήρως του Εμμάνουελ Σικάνεντερ και θεία μουσική που δεν χρειάζεται να είσαι τίποτε άλλο εκτός από άνθρωπος προκειμένου να αισθανθείς του Wolfgang Amadeus Mozart, που απροπώ ήταν τέκτονας και μάλιστα υψηλόβαθμος. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον έχουμε ασφρότησε η Μαρία Παπακυρίτση. Σας αποχαιρετώ με το τελευταίο Summertime για φέτος, ίσως από την Angelique Kidjo. Και πριν από αυτό, περίπου όπως ξεκινήσαμε με τον Percy Faith και την ορχήστρα του στο κεντρικό θέμα από το Summer Place του Max Steiner, μια μουσική που θα μπορούσαμε κάλλιστα να την έχουμε να μας επενδύει το ταξίδι ενός κουραζιερόπλου ενός σκίζει τα νερά προς κάποιον όμορφο θέρινο προορισμό, ή μια χαλαρή σχέστα πλάι στο κύμα με ένα δροσερό ποτό στο χέρι, ή πάμε να κάνουμε και καμιά δουλειά, γιατί το φτύσαμε το μαροκάματο και δεν θα βγει με φαντασίωση σήμερα. Ή μήπως θα βγει. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν, και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Στέλιος Εφεντάκης.

Ένα παραδοσιακό τραγούδι της Οβέρνης για το ξεκίνημά μας από το φωνητικό σύνολο The King Singers που μας θυμίζει πως το νερό της πηγής έχει τα δικά του μυστικά. Το ίδιο και τα κύματα στις 6 μινιατούρες για πιάνο του Henri Dutilleux που μάλιστα έχουν διπλή σημασία. Ο τίτλος «Au gré des ondes» παίζει με τη λέξη «onde» που χρησιμοποιείται στα γαλλικά τόσο για τα κύματα όσο και για τα ραδιοκύματα, καθώς τα σύντομα αυτά κομμάτια γράφτηκαν ως μουσικά ιντερλούδια για το ραδιόφωνο, όπου και εργαζόταν εκείνη την εποχή ο συνθέτης. Ακόμα το πέμπτο που έχει τίτλο «Φόρος τιμής στον Μπαχ». Παίζει πιάνο Ιάν Κεφελέκ.

Ο Henri Dutilleux γράφει στο ύφος του Μπαχ ένα από τα 6 κομμάτια του για σόλο πιάνο με τον γενικό τίτλο «Στο έλεος των κυμάτων». Το ακούσαμε με την Anne Kefelec. Από τον Μπαχ ως σημείο αναφοράς τώρα πάμε στο έργο του και στο χωρικό πρελούδιο για εκκλησιαστικό όργανο «Nun komm der Heiden Heiland», «Ελθέ σωτήρα των εθνών», αριθμός καταλόγου 659. Εδώ η μελωδία έχει μεταγραφεί για 4 βιολοντσέλα και τη συναντάμε στο άλμπουμ του Σέκου Κανέ Μέισον με τίτλο «Song».

Σέκου Κανεμέισον, Χάνα Ρόμπερτς, Μπεν Ντέιβις, Μαξ Ρίζι, οι τέσσερις τσελίστες που ακούσαμε στο χωρικό πρελούδιο του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Ελθέ Σωτήρα των Εθνών. Δύσκολα κανείς αποχωρίζεται τον ήχο του τσέλου, ιδίως όταν σολίστ είναι ο 25χρονος Γιώγιο Μα και το έργο είναι το κοντσέρτο για τσέλο σε ρε λάσονα του Εντουάρ Λαλό. Ακούμε το δεύτερο μέρος από ηχογράφηση του 1980. Την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας καθοδηγεί ο Λορίν Μαζέλ.

Ακούσαμε τον Γιώργο Μά μαζί με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό την καθοδήγηση του Λόριν Μαζέλ στο δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για τσέλο του Εντουάρ Λαλό. Θα μείνουμε στη Γαλλία του 19ου αιώνα και σε έναν συνθέτη της αμέσως νεότερης γενιάς, τον Henri Duparc. Ο Duparc έγραψε ελάχιστα, κατέστρεψε μάλιστα μεγάλο μέρος της μουσικής του. Οι μόλις όμως 17 μελωδί που άφησε του εξασφάλισαν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του γαλλικού τραγουδιού. Μία από τις ωραιότερες είναι η Fidèle σε ποίηση του Le Comte de Lille. Ένα καλοκαιρινό μεσημέρι, και ενώ η φύση είναι βυθισμένη στη ζέστη και την απραξία, ο ποιητής περιμένει να πέσει ο ήλιος για να πάρει ένα χαμόγελο ως ανταμοιβή για την αναμονή του. Ακούμε τη σοπράνο Βερονίκ Ζονς, στο πιάνο η Σούζαν Μάνοφ.

Fidèle, ένα τραγούδι του Henri Duparc. Ακούσαμε τη σοπράνο Véronique Jeans μαζί με τη Susan Manoff στο πιάνο. Τους στίχους εδώ υπογράφει ο Le Comte de Lille, τον οποίο συναντάμε και στην επόμενη μουσική μας διαδρομή. Ο César Franck δίνει στο συμφωνικό του ποίημα «Αιολίδες» τον τίτλο από το ποίημα του de Lille, στο οποίο οι κόρες του ανέμου εμφανίζονται ως άβρες που ταξιδεύουν πάνω από βουνά και πεδιάδες και με το τραγούδι τους ξυπνούν τη φύση. Φαίνεται πως ο συνθέτης βρέθηκε στη Νότια Γαλλία το καλοκαίρι του 1875 και αναγνώρισε στο σφύριγμα του ανέμου τις μυθικές κόρες του Αιώλου, που άλλοτε δείχνουν το γαλήνιο πρόσωπό τους και άλλοτε ξεσπούν θυμωμένες. Ο Πολ Στράους καθοδηγεί τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Λιέγης.

από τις αιωλίδες του César Franck, τους ανέμους που κινούν μια ολόκληρη ορχήστρα, στην περίπτωσή μας τη Φιλαρμονική της Λιέγης σε διεύθυνση του Paul Strauss, περνάμε σε μια μελωδία χωρίς λόγια. Ο Émile Villermoz έγραψε τη Vocalise Étude αρχικά για φωνή και πιάνο, αλλά εδώ τη γραμμή της φωνής αναλαμβάνει το όμποε του Yuri Valentin σε δική του μεταγραφή με τον Philippe Heiss στο πιάνο.

Emile Villermoz, vocalise études σε μεταγραφή για όμποε και πιάνο από τον Γιούρι Βαλεντίν και τον Φιλιπ Χάις αντίστοιχα. Αλλάζουμε ήπειρο και ύφος και πηγαίνουμε στην Αμερική. In the cool, cool, cool of the evening είναι ο τίτλος του τραγουδιού του Hoagy Carmichael σε στίχους του Johnny Mercer που γράφτηκε για την ταινία του 1951 Here Comes the Groom και κέρδισε μάλιστα το Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Ακούμε το φωνητικό σύνολο Chanticleer υπό τη διεύθυνση του Joseph Jennings.

Ακούσαμε το φωνητικό σύνολο Chanticleer στο βραβευμένο τραγούδι του Hoagy Carmichael In the Cool, Cool, Cool of the Evening. Και από τους χιουμοριστικούς στίχους του Johnny Mercer, κρατάμε το χαμόγελο και πηγαίνουμε μια βόλτα στο Μουσείο Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης. Εκεί βρίσκεται ο πίνακας του Juan Miró, το χαμόγελο των φλογερών φτερών. Η συνθέτρια από τη Βουλγαρία, Ντομπρίνκα Ταμπακόβα, γράφει το 2019 ένα κουαρτέτο εγχόρδων με τον ίδιο τίτλο, ειδικά για το Goldmund Quartet από τη Γερμανία, και μεταφέρει στη μουσική της κάτι από τη φτερωτή φαντασία του ζωγράφου.

του κουαρτέτο Goldmund έπαιξε το έργο της Dobrynka Tabakova «The Smile of the Flamboyant Wings» που δανείζεται τον τίτλο του από τον πίνακα του Juan Miró. Θα σας αφήσω για σήμερα με τη φωνή του κόντρα τενόρου Ανδρέα Σόλ στο πρώτο μέρος από τον ψαλμό 126 όπως τον μελοποίησε ο Αντώνιο Βιβάλντι «Nisi Dominus». Εάν ο Κύριος, μας λέει ο πρώτος στίχος, δεν οικοδομήσει τον οίκο, μάταια κοπιάζουν αυτοί που τον οικοδομούν. Μαζί του το σύνολο Australian Brandenburg Orchestra που καθοδηγεί ο Paul Dyer. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στον ήχο, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Gentlemen, here is your charted strip of land, the Isthmus of Panama.
2: Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος της μουσικής του Erich Wolfgang Korngold για την ταινία του 1940 του Michael Curtis, The Seahawk, το γεράκι της θάλασσας. Μια επική πειρατική ταινία εποχής για την Βικτοριανή Αγγλία, στον χρόνο λίγο πριν την τελική αναμέτρηση με την Ισπανική Αρμάδα, ένας φανταστικός ήρωας που βέβαια μοιάζει με πολλούς υπαρκτούς, ο Τζέφρι Θόρπ, τον υποδίεται Ρολ Φλίν, είναι ένας κουρσάρος άτυπα στην υπηρεσία της Βασίλισσας Ελισάβετ, που μαζί με τους ομοίους του φέρει το προσωνύμιο «Γεράκι της θάλασσας», εξού και ο τίτλος του έργου, ο οποίος αυτεπάγγελτα κάνει επιδρομές στα ισπανικά πλοία που πλησιάζουν τις Βρετανικές θάλασσες και κυριεύοντας μια ισπανική ναυαρχίδα συναντά τον έρωτα της ζωής του στο πρόσωπο μιας Ισπανίδας ευγενούς, της Ντόνα Μαρία, που αρχικά τον αποκρούει και τον αποφεύγει, την υποδέεται η Μπρέντα Μάρσαλ, για όσους ίσως θυμούνται και είναι φαν της εποχής, μέλος μιας διπλωματικής αποστολής που μαζί με τον πρέσβη θείο της και τους συλληφθέντες αξιωματικούς του Ισπανικού στρατού, έτσι και η Ντόνα Μαρία, μαζί με την Αγγλίδα συμπτωματικά ακόλουθό της, που φιλοξενείται πλέον στα βασιλικά ανάκτορα, περνάει τις μέρες της καλλιεργώντας σταδιακά απέναντί του μια ιδιαίτερη συμπάθεια που καταλήγει σε έρωτα. Πιστός βέβαια στο καθήκον και ως κατάσκοπος της Ελισάβετ, ο κουρσάρος Θόρπ Έρολ Φλίν αποφασίζει να συνεχίσει τη δράση του, χτυπώντας τους Ισπανούς στις Αμερικανικές αποικίες του στον Παναμά, προκειμένου να αποσπάσει σημαντικό πλούτο προς ενίσχυση της προετοιμασίας του αγγλικού στόλου για την επικείμενη αναμέτρηση με τους Ισπανούς, την οποία θεωρούν βέβαιη. Όμως τόσο ο προδοτικός υπουργός της Ελισάβετ όσο και ο θείος της αγαπημένης του Ισπανίδας ευγενούς πρέσβης Αλβάρες, τον υποδίωται όπως πάντα πολύ ωραία ο Κλοντ Ρέινς, βρίσκονται στο κατόπι του εντοπίζοντας παρά τη μυστικότητα μέσω πληροφοριών και υπολογισμών το σημείο στο οποίο σκοπεύει να διαπλέψει ο τορμηρός κουρσάρος στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού που δεν είναι άλλος από τον Ισθμό του Παναμά μέσα από τον οποίο διακινούνται τα πλούτη των Ισπανών. Εκεί οι Ισπανοί του ετοιμάζουν μια ενέδρα. Όπως μας λέει και η μουσική του Korngold, αυτά τα νέα μαθαίνονται γρήγορα και τόσο η Βασίλισσα Ελισάβετ, όσο και η ερωτοχτυπημένη Ισπανίδα που τα αντιλαμβάνεται πάνω σε ένα παιχνίδι σκάκι που παίζει με τον πρέσβη θείο της, σπέβουν να ειδοποιήσουν τον Θόρπ, η μεν Βασίλισσα να επισπεύσει τις διαδικασίες, η δε Ντόνα Μαρία να έχει το νου του για μια ενέδρα. Η πρώτη το πετυχαίνει, η δεύτερη δεν τον προλαβαίνει οριακά στο λιμάνι, καθώς αυτός έχει ήδη φύγει. Και τώρα, που είμαστε κατά κάποιο τρόπο κάπως στο πνεύμα αυτής της περιπέτειας, σας ακούσουμε την υπέροχη μουσική του Erich Wolfgang Korngold, που λειτουργεί σαν όπερα ακολουθώντας τους ήρωες, παίζοντας κυριολεκτικά με τα μουσικά τους θέματα, εμφανίζοντάς τα στις κρίσιμες στιγμές. Και μεταμορφώνοντάς τα με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν πραγματικά όπως και οι ήρωες μέσα στις αγωνίες, στους πόνους, στους φόβους, στους ερωτές τους. Έτσι και εδώ, που οι καμπάνες σηματοδοτούν το χρόνο που μετράει αντίστροφα, η Ντόνα Μαρία παλινδρομεί μεταξύ των εθνικών συμφερόντων και του μεγάλου ερωτά της,

με τον μεγάλο ερωτά της, όπως ακούμε βέβαια, να κερδίζει μέσα από τη μουσική, η οποία την συντροφεύει καθώς παραγγέλνει μια άμαξα μέσα στη νύχτα μέχρι την άκρη του λιμανιού για να τον ειδοποιήσει, εκεί όμως που μέσα στην βραδινή ομίχλη έχει ήδη χαθεί το πλοίο του.

εκτός από τα δύο δεσπόζοντα θέματα που είναι το ηρωικό του Έρολ Φλιν και το ερωτικό της Ντόνα Μαρία, που ακούμε πάρα πολύ συχνά, σήμερα θα ακούσουμε ιδιαίτερα το τρίτο θέμα που ανήκει στο πλοίο και το πλήρωμά του, το Άλμπατρος. Ένα μοτίβο που από μόνο του συμβολικά δηλώνει ότι έχει πάντα ένα σκοπό. Ξεκινά για να πετύχει κάτι, από χαμηλά στα ψηλά, με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία.

και με την αύξηση η μουσική τρέχει μαζί με τον γηγενή Ινδιάνο που βλέποντας το ξενοπλοίο να εισχωρεί στη δική του θάλασσα σπέδει ταχαίως να ειδοποιήσει το Ισπανικό αρχηγείο. Και εδώ αξίζει να ακούσουμε πώς μεταμορφώνεται ιδιοφυώς από τον Κόρνγκολτ το ένδοξο θέμα του Άλμπατρος που ακούσαμε πριν, καθώς ο Ισπανός επιτηρητής σκοπεύει να το παγιδεύσει. Όπως η άγρια ορχιδέα της ζούγκλας προσελκύει, ήταν υποψία στα θύματά της με την ομορφιά του ανθού της, περισφυγκοντάς τα μέχρι θανάτου.

Η ενδιαφέρουσα αυτή μυστικοπάθεια της μουσικής έγκυται στην αναμονή τους, καθώς κρατάνε την αναπνοή τους την ώρα που το χρυσοφόρο καραβάνι των Ισπανών ετοιμάζεται να περάσει από μπροστά τους, πριν πέσει στην ενέδρα τους.

και μετά από μια παράξενα σύντομη μάχη και εύκολη παράδοση των Ισπανών, κουρσάρι και εχμάλωτη παρέα συνεχίζουν την πορεία τους μέσα στη ζούγκλα. Με την ίδια όμορφη μελωδία που παραπέμπει σε παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι.

Όπου μια στιγμή τι παίξαν εδώ. Αυτό από τις τρομπέτες μου θύμισε κάτι. Το κοντσέρτο του Ραβέλ για αριστερό χέρι. Παράξενη η ψυχή του ανθρώπου.

οι ατάκτως υποχωρούντες κουρσάροι με όλα τα λάφυρα, τους εχμαλώτους Ινδιάνους και Ισπανούς και τα υποζύγια προσπαθούν να ξεφύγουν ματέως, καταλήγοντας αποδικατισμένοι και εξαθλειωμένοι σε μια περιοχή που επικρατούν μόνο Βάλτι. Άστος, λέει ο Ισπανός επικεφαλής, δεν χρειάζεται να τους κυνηγήσουμε, δεν πρόκειται να βγουν ζωντανοί από εκεί. Αξίζει να δώσουμε για λίγο σημασία σε αυτό το κατιόν μοτίβο.

Αυτό το μοτίβο που συνοδεύει τους ήρωες στην πορεία θανάτου με στους Βάλτους είναι το μοτίβο του θανάτου από την όπερα «Η νεκρή πόλη», «Die Tote Stadt». Η μεγαλειώδη επιτυχία των πρώιμων χρόνων του συνθέτη μας Erich Wolfgang Korngold, που τον έκανε εν μία νυχτή διάσημο σε όλο τον κόσμο. Κάτι σαν να θέλει να επαναφέρει την έγκλη της νιώτης του ή σαν μια λογική χρήση της δικής του πνευματικής περιουσίας εκεί που θεωρεί ότι αρμόζει καλύτερα. Ποιος ξέρει. Η απέλπιδα επιστροφή μέσα από την άγρια ζούγκλα, η μυρωδιά της θάλασσας και της ελευθερίας, η μελαγχολική επιστροφή σε ένα στοιχειωμένο πλοίο, η σύλληψή τους από τους Ισπανούς που ήταν κρυμμένοι μέσα και η δίκη τους πίσω στην Ισπανία από την ιερά εξέταση που δεν τους χαρίζεται σε τίποτα. Κατηγορώντας τους μεταξύ των άλλων και για μαγεία. Η μαγεία σίγουρα ανήκει στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται όλα αυτά σε μια εξάλειπτη μουσική ενότητα.

αυτό το σκοτεινό μοτίβο, το ημιτονοειδές, το καθοδικό, που περιγράφει την κάθοδο στις γαλέρες. Μοιάζει με ένα αντίστοιχο ενός συνομιλίκου του Κόνγκολντ.

Η Ελισάβετ επιβραβεύει, χαρά δεν κρατάει πολύ, μιας και ο θείος της Δόνα Μαρία εισέρχεται για να ενημερώσει τη Βασίλισσα για την καταδίκη του Θόρπ στις γαλέρες, κάτι που κάνει την ανιψιά του να λιποθυμήσει, προδίδοντας τα αμαρτωλά της συναισθήματα για έναν εχθρό της πατρίδος της. Κάτι που μουσική παρακολουθεί στη λεπτομέρεια.

Η μουσική παρηγοριά που προσφέρει ο Κόνγκολντ στην αποχωρούσα Ντόνα Μαρία και λίγο πριν εκραγεί η Ελισάβετ εναντίον του πρεσβευτή της Ισπανίας, θείου της. Παρατηρώ ότι είναι η ίδια μελωδία ακριβώς με το όραμα που παρουσιάζεται στις στενές επαφές τρίτου τύπου που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς. Μόνο που επειδή εξυπηρετεί άλλο σκοπό, είναι γραμμένη 4 οκτάβες χαμηλότερα αυτή τη φορά.

Η Ελισάβετ συγκαλεί συμβούλιο, αλλά για χάρη του λαού της, ώστε να μην εμπλακεί άμεσα σε πόλεμο, παίζει το παιχνίδι των Ισπανών. Κάθεται φρόνημα, κατάσχει τα πειρατικά πλοία, φυλακίζει τους καπετάνιους, κάτι που, όπως μας δείχνει η μουσική, πληγώνει βαθιά το γοητρό της.

ενώ η Μαρία κλαίει απαρηγόρητη, ακόμα και από το θείο της, με πόνο ψυχής για τον ερωτά της που βασανίζεται στις γαλέρες, ο οποίος πάλι με το ίδιο μοτίβο αυτών των δύο φθόγκων του πόνου. Που κυριολεκτικά χτίζει όλη αυτή την σεκάνς, αρχικά στο βιολί που εκφράζει την Δόνα Μαρία, όπως ας πούμε στον Προκόφιεφ την Ιουλιέτα, και μετά περνάει σε πιο βαριά, σκούρα ενορχίστρωση και χαμηλά όργανα όταν εκφράζει τον πόνο των ανδρών στη γαλέρα, την ώρα που ένας κατάδικος αντικαθιστά έναν πεθαμένο κοπηλάτη, αποκαλύπτει στον ακόμα ζωντανό Θόρν ότι οι Ισπανοί ετοιμάζονται τελικά να επιτεθούν στην Αγγλία και πρέπει οπωσδήποτε να πληροφορήσουν την Ελισάβετ, ξεκινώντας άμεσα τις δολιοφθορές μέσα στο πλοίο, προκειμένου κάποια στιγμή να βρει έναν τρόπο να δραπετεύσει.

Χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι που κατάφεραν να αποσπάσουν σε μια στιγμή αναμπομπούλας που τεχνιέντος δημιούργησε ο Θόρπ, για αυτόν ακριβώς το σκοπό, λίγο-λίγο καταφέρουν να σκάψουν το ξύλο, βγάζοντας τα μεταλλικά λουκέτα που τους κρατούν δέσμιους, μέσα στη νύχτα, πολύ σιωπηλά και πολύ οργανωμένα. Όπως η μουσική στο ύφος του Μέντελσον, χωρίς να κάνει μουσική έκπτωση καθόλου ενώ θα μπορούσε, και με υποχθόνιο συνωμοτικό χαρακτήρα, κινείται και αυτή μαζί τους έρποντας, προσπαθώντας να απελευθερωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Μέσω σκοτάδι παρακολουθούμε με τη βοήθεια της μουσικής τις ευνηδιαστικές τους επιθέσεις που οργανωμένα υπό την καθοδήγηση του Θόρπ καταφέρουν να εξαπολύσουν εναντίον των φρουρών που έναν έναν τους εξουδετερώνουν.

πρέπει να ξεχνάμε βεβαίως ότι ακούμε σε όλη αυτή την εκπομπή την ηχογράφηση του 2005, μία από τις πάμπολες αυτού του έργου, που είναι η πλήρης μουσική της ταινίας, με την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας, τη χοροδία της Μόσχας και τον William Stromberg στο πόντιουμ. Οι κατάδικοι συνεχίζουν να φεύγουν από το ένα πλοίο προς το άλλο, πηδώντας από τη δική τους γαλέρα στην απέναντι κεντρική ναυαρχίδα, όπου κατοικοεδρεύουν οι ανώτατοι αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν και τα έγγραφα των εντολών για την επίθεση εναντίον της Αγγλίας. Και καθώς εισβάλλουν μέσα στην κεντρική αίθουσα του δείπνου των αξιωματικών, τους εξολοθρεύουν, καταφέρουν να αποσπάσουν και από τον τελευταίο που δραπετεύει τα έγγραφα. Όλες αυτές οι μουσικές είναι ένα tour de force για την ορχήστρα, η οποία παίζει συνεχώς και αδιάλειπτα από την αρχή μέχρι το τέλος της ταινίας, όπου όλοι έχουν κάτι να κάνουν και η μουσική σπάνια επαναλαμβάνεται.

και ολοχαρά πλέον, με ξένο πλοίο, οι επιζήσαντες Μπουρσάρι αρχίζουν το ταξίδι τους μέσα στη νύχτα της επιστροφής στην Αγγλία, όπου η χαρά και η αισιοδοξία ξεσπούν ποιητική αδεία σε ένα εξαιρετικό χοροδιακό τραγούδι, που εδώ βέβαια το ακούμε με τη χοροδία της Μόσχας.

και καθώς η μουσική εστιάζει στον ήρωα με το κεντρικό του θέμα, το θέμα της επανένωσης δεν είναι μακριά, καθώς το λιμάνι που φτάνει συναντά την άμαξα της αγαπημένης του, η οποία αποχαιρετώντας το θείο της αποφασίζει να μείνει στην Αγγλία. Γι' αυτό και χωρίς να χάσει χρόνο, τρυπώνει στην άμαξά της και η μουσική έχει τη συνέχεια.

φτάνοντας όμως στο παλάτι, συνειδητοποιεί ότι πρέπει να δραπετεύσει τόσο από τους Άγγλους, οι οποίοι έχουν διαταγές να συλλάβουν όλους τους καπετάνιους, άρα και εκείνον, όπου τους βρουν, όσο και από την ισπανική φρουρά της πρεσβείας, που παίρνει πληροφορίες και διοικείται από τον προδότη υπουργό της Ελισάβετ, προκειμένου ο Θόρπου να μην φτάσει ποτέ σε εκείνη. Ευτυχώς όμως ο παλιός θαμώνας του παλατιού γνωρίζει τα κατατόπια και καταφέρει να μπει μέσα.

μέχρι που τον ανακαλύπτουν και ξεκινάνε οι κλασικές ξυφομαχίες. Με έναν, δύο, τρεις αντιπάλους, τέσσερις αντιπάλους. Μια μουσική που θυμίζει συμφωνία τα Γιάνατσεκ και ταυτόχρονα Στράους. Με το ηρωικό θέμα να παλεύει για τελευταία φορά.

με μια σκηνοθεσία που αποκαλύπτει την ιδιοφία του Κέρτις, ειδικά στην τελευταία μονομαχία του με τον προδότη Βολβίνχαμ, που εκτός από κατάσκοπους είναι και δεινός ξυφομάχος που παλεύει μέχρι σε σχάτο, μιας και η υπόθεση είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Η σεκάνς της ξυφομαχίας είναι εξίσου δεξιοτεχνική και από μουσική και από οπτική άποψη. Από μουσική, διότι αποτελεί ένα είδος φρενιτόδους κοντσέρτου για ορχήστρα, με πολλά στοιχεία της αναμέτρησης Ρωμαίου και Μερκούτιου του Προκόφιεφ.

Και από οπτική, ένα έργο τέχνης, καθώς το φως των κεριών ζωγραφίζει τις γιγάντιες σκιές τους στους απέναντι τεράστιους λευκούς τοίχους, δημιουργώντας ένα πλάνο κλασικό και ανεπανάληπτο.

Ο θάνατος του προδότη σηματοδοτεί τη λήξη του δράματος και την έναρξη των προετοιμασιών για τη μεγάλη σύραξη μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας που επίκειται στα επόμενα χρόνια.

Οι κουρσάροι, τα γεράκια της θάλασσας, μαχούν πλέον επίσημα με τη Βασίλισσα Ελισάβετ για το καλό της πατρίδας, μέσα σε μια πανηγυρική τελετή όπου απανέμονται τα εύσημα, το χρήσμα του υπότης των Θόρπ, ο οποίος έχει πετύχει σε όλους τους τομείς, με τα αγκροπλάν στους ήρωες και μια μουσική που συνοψίζει τόσο το μαχητικό, εορταστικό, όσο και προπαγανδιστικό πνεύμα της εποχής από το χέρι ενός ανθρώπου που διώχτηκε από το καθεστώς το οποίο το έργο αυτό στυλίτευε. Κύκλους κάνει η ζωή και ακόμη περισσότερο αυτή η σπουδαία ταινία που δεν χάνει την αξία της λόγω του ότι διατηρεί πάντα αυτοδικαίως ένα μερίδιο στην έννοια του κλασικού. Ήταν η μουσική του Erich Wolfgang Korngold για την ταινία του 1940 του Michael Curtis, The Seahawk, το γεράκι της θάλασσας, με τη συμφωνική και χοροδία της Μόσχας υπό τον William Stromberg. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.

Τρίτος Μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η ορχιστρική εισαγωγή της κοινικής μουσικής Manfred, έργο 115, καθώς και το κοντσέρτο για βιολοντζέλο και ορχήστρα, έργο 129 του Ρόμπερτ Σούμαν, από συναυλία της ορχήστρας NDR Radio Φιλχαμονή με τον Στανισλάφ Κατσανόφσκι στο πόντιουμ, που δόθηκε στο Ανόβερο στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η κοινική μουσική Manfred, έργο 115 του Σούμαν, γράφτηκε την περίοδο 1848-49 για το ομότιτλο ποίημα του Λόρδου Βίρονος, παρόλο που ο τελευταίος δεν το προόριζε για τη θεατρική σκηνή. Ο Άγγλος ποιητής, που όπως είναι γνωστό ήταν φιλέλληνας και πέθανε στο Μεσολόγγι, ξεκίνησε να γράφει τον Manfred στην Ελβετία το 1816. Τον ολοκλήρωσε στην Ιταλία το επόμενο έτος. Έγραψε αυτό το μεταφυσικό δράμα, όπως το ονομάζει ο ίδιος, μετά τη διάλυση του γάμου του με την Αναμπέλα Μίλκμπανκ και αφού εγκατέλειψε οριστικά την Αγγλία μετά το σκάνδαλο που προκάλεσε η θυελώδης προσωπική ζωή του. Επειδή ο Manfred γράφτηκε αμέσως μετά το σκάνδαλο και επειδή ο ήρωας βασανίζεται από ενοχές για ένα ανίποτο έγκλημα, πολλοί πιστεύουν ότι το ποίημα έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία. Θεωρούν ότι η απαγορευμένη σχέση του Manfred με την αδελφή του Αστάρτη συμβολίζει τη σχέση του ίδιου του Λόρδου Βίρονα με την ετεροθαλή αδελφή του. Ο Manfred είναι ένας νεαρός ευγενής που ζει σε ένα απομονωμένο κάστρο στις Ελβετικές Άλπεις. Βασανίζεται από μια μυστηριώδη ενοχή που συνδέεται με τη σχέση του και τον θάνατο της αγαπημένης αδελφής του Αστάρτης. Χάρη στις υπερφυσικές του δυνάμεις, καλεί 7 πνεύματα που κυβερνούν τον κόσμο προκειμένου να τον βοηθήσουν να σβήσει από τη μνήμη του το έγκλημα. Τα πνεύματα όμως αδυνατούν να εκπληρώσουν την επιθυμία του για λύθη, επειδή δεν μπορούν να αλλάξουν το παρελθόν. Αντίθετα, του προσφέρουν πλούτη, δύναμη και μακροζώια. Ο Manfred τα αρνείται, απαιτώντας να του εμφανιστούν με υλική μορφή. Το 7ο πνεύμα εμφανίζεται με τη μορφή ωραίας γυναίκας. Ο Manfred γοητεύεται τόσο πολύ από την ομορφιά της, ώστε όταν το πνεύμα εξαφανίζεται, σωριάζεται αναισθητός. Κατόπιν ακούγεται μία φωνή που τον καταργέται. Να μην μπορεί να ξεχάσει ούτε να αποβιώσει. Στο τέλος, ωστόσο, μετά από πολλές περιπέτειες, ο επώνυμος ήρωας πεθαίνει. Ο εξάρχων βιολιστής της ορχήστρας του Σούμαν στο Ντίσσελντορφ και πρώτος βιογράφος του, Βίλχελμ Ιόζεφ φον Βασιλεύσκι, αναφέρει πως είδε τον συνθέτη να δακρύζει διαβάζοντας τον Manfred σε βαθμό που δεν μπορούσε να συνεχίσει την ανάγνωση. Ο Σούμαν είχε μελοποιήσει ποίηματα του Άγγλου λογοτέχνη ήδη από το 1840 στη συλλογή με γενικό τίτλο «Μυρτιές» που περιλαμβάνει 26 λίτερ πάνω σε ποίηση διαφόρων. Σχεδίαζε επίσης να γράψει όπερες με λιμπρέτα βασισμένα στα έργα «Ο Κουρσάρος» και «Σαρδανάπαλος» του Λόρδου Βίρονος, στόχος που όμως δεν υλοποιήθηκε. Η πρώτη εκτέλεση της ορχιστρικής εισαγωγής δόθηκε στη Λειψία στις 14 Μαρτίου 1852 από την ορχήστρα Gewandhaus υπό τη διεύθυνση του Σούμαν. Η πρώτη πλήρης παρουσίαση της κοινικής μουσικής πραγματοποιήθηκε 3 μήνες μετά στη Βαϊμάρη με τον Franz Liszt στο πόντιουμ δίχως την παρουσία του συνθέτη. Ακούμε την ορχιστρική εισαγωγή Manfred.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της κοινικής μουσικής Manfred, έργου 115 του Robert Schumann, για το ομότιτλο δράμα του Λόρδου Βίρονος. Την ορχήστρα NTR Radio Φιλχαμονή διεύθυνε ο Στανισλάβ Κατσανόφσκι από συναυλία που δόθηκε στο Ανόβερο στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 129 του Σούμαν. Γράφτηκε στο Ντίσσελντορφ σε διάστημα 2 εβδομάδων, από τις 10 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 1850, 6 έτη πριν τον θάνατο του γερμανού ρομαντικού συνθέτη σε ηλικία 46 μόλις ετών. Το κοντσέρτο τυπώθηκε το 1854. Η πρεμιέρα δόθηκε με τα φανάτια στις 23 Απριλίου 1860 στο Oldenburg από την αυλική ορχήστρα της πόλης με σολίστ τον Ludwig Ibert. Τα 3 μέρη που εκτελούνται δίχως διακοπή είναι τα ακόλουθα: όχι πολύ γρήγορα σε λα ελάσσονα, αργά σε φα μίζωνα και πολύ ζωηρά σε λα ελάσσονα και κατόπιν σε λα μίζωνα. Σολίστ είναι ο βιολοντσελίστας Truls Marc. Την ορχήστρα NTR Radio Philharmonie διευθύνει και πάλι ο Στανισλάβ Κατσανόφσκι.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 129 του Ρόμπερτ Σούμαν. Σολίστη ήταν ο βιολοντσελίστας Τρούλς Μαρκ. Την ορχήστρα NDR Radio Φιλχαμονή διήθυνε ο Στανισλάφ Κατσανόφσκι από συναυλία που δόθηκε στο Ανόβερο στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο επιφανής Νορβηγός βιολοντσελίστας, γεννημένος το 1961, έπαιξε ένα σύντομο κομμάτι εκτός προγράμματος. Είναι η Σαραμπάντ από τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 5 σε ντου ελάσσονα Σμίντερ 1011 του Johann Sebastian Bach.

Ο νορβηγός βιολοντσελίστας Τρούλς Μαρκ ερμήνευσε εκτός προγράμματος τη Σαραμπάντ από τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 5 σε ντο ελάσσονα Σμίτερ 1011 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ από συναυλία που δόθηκε στο Ανόβερο στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, το Αντάτζο και Αλέγκρο για κόρνο ή βιολί ή βιολοντσέλο και πιάνο σε λάι φεσιμίζων έργο 70 του Ρόμπερτ Σουμάν. Συντέθηκε το 1849. Τον βιολοντσελίστα Ντανίλ Σαφράν συνοδεύει ο πιανίστας Αντών Γκίνσμπουργκ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1978.

0: Ακούσαμε το Adagio και Allegro για κόρνο ή βιολί ή βιολοντσέλο και πιάνο σε Life Εσημίζωνα, έργο 70 του Ρόμπερτ Σούμαν. Τον βιολοντσελίστα Ντανίλ Σαφράν συνόδευσε ο πιανίστας Αντών Γκίνσμπουργκ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1978. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος, μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Κώστας Κυριακάκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε το έργο Ιμπέρια του Ισάκ Αλμπένιθ με την σπουδαία ερμηνεύτρια του πιάνου Αλήθεια Ντελαρότσα, ιδανική ερμηνεύτρια για το έργο του Αλμπένιθ. Θα ακούσουμε 4 κομμάτια, τα 4 τελευταία. Το Λάβα Πιές, το Μάλαγα, Χέρεθ και Ερυτάνια. Υπάρχει κι άλλο ένα, το οποίο όμως δεν το τέλειωσε ο Αλμπένιθ. Είναι η Ναβάρα. Ενώ σκόπευε να τελειώσει με αυτό, πέθανε πριν από την ολοκλήρωσή του. Έτσι ανέλαβε ένας άλλος συνθέτης, ο Deodato Σεβεράκ, με τον οποίο είχε μια φιλική σχέση στη Σκόλα Καντόρουμ στο Παρίσι. Ακούμε λοιπόν αυτή μια, τα 4 τελευταία κομμάτια που όπως σας ανέφερα είναι το Λάβα Πιές, Μάλαγα, Χέρεθ και Ρητάνια, αλλά και το Ναβάρα που είναι μεν του Αλμπένιθ, αλλά το συμπλήρωσε ο Deodato Σεβεράκ. Αλήθεια Ντελαρότσα.

ακούσαμε τα 4+1 τελευταία κομμάτια από το έργο Ιμπέρια του Ισάκ Αλμπένιθ με την Αλήθεια Ντελαρότσα στο πιάνο. Λαβαπιές, Μάλαγα, Χέρεθ, Ερητάνια και ακόμα ένα το οποίο δεν το ολοκλήρωσε αλλά το συμπλήρωσε ο συνθέτης Ντεοντάντε Σεβεράκ, Ναβάρα. Θα ολοκληρώσουμε αυτή την αφιέρωση που κάνουμε στον Ισάκ Αλμπένιθ με την σουίτα Εσπανιόλα. Τα μέρη είναι τα εξής: Γρανάδα, Καταλούνια, Σεβίγια, Κάδιθ, Αστούριας, Αραγών, Κούβα και Καστίγια. Και πάλι η δανική ερμηνεύτρια Αλήθεια Ντελαρότσα.

0: Ακούσαμε τη Σουίτα Εσπανιόλα του Ισαάκ Αλμπένιθ με την Αλήθεια Ντελαρότσα να ερμηνεύει υπέροχα στο πιάνο το έργο αυτό. Η Σουίτα Εσπανιόλα αποτελείται από τα εξής μέρη: Γρανάδα, Καταλούνια, Σεβίγια, Κάδιθ, Αστούρια, Αραγών, Κούβα και Καστίγια. Και η σημερινή εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Κώστα Κυριακάκη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με masterclasses, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Φέλιξ Μέντελσον, 1809-1847. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσω μουσικά, με ένα μικρό διαμάντι με έξοχες φράσεις και αρμονίες σε σοπενικό φόντο. Ροντό Καπριτσιόζο, έργο 14, από τον Μιχαήλ Πλετνιόφ.

Η σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας «Τη ζωή και το έργο» του Φέλιξ Μέντελσον ξεκίνησε με τον Μιχαήλ Πλέτνιοφ να ερμηνεύει υπέροχα το εξαιρετικό ροντό καπριτσιόζο έργο 14. Και μετά από την υπέροχη αυτή μικρή πιανιστική σύνθεση περνάω σε μία κατά τη γνώμη μου από τις πιο όμορφες και περιγραφικές μουσικές που έγραψε ο συνθέτης μας. Την ορχιστρική εισαγωγή «Ήρεμη θάλασσα και αίσιο ταξίδι» έργο 27, βασισμένη σε ποίηματα του Goethe, όπως και στην περίπτωση του έργου του Beethoven. Η εισαγωγή αυτή είναι η τέταρτη από τις 7 και γράφτηκε, παρότι έργο 27, πριν από την εισαγωγή «Ευρύδες», που είναι το έργο 26. Εδώ η ήρεμη θάλασσα είναι κακός ιονός και μόνον όταν θα φυσήξει ο άνεμος το πλοίο θα μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του. Ένα θέμα ουσιαστικά κυριαρχεί, από το οποίο γεννιέται τόσο το κύριο μοτίβο του εναρκτήριου μέρους, αλλά και αργότερα τα δύο θέματα του μέρους της περιγραφής του ταξιδιού. Τα πεσημιστικά συναισθήματα της αρχής δίνουν τη θέση τους στη δράση και την αισιοδοξία του δεύτερου μέρους. Μάλιστα, ο Edward Elgar, στο έργο του Enigma Variations, παραθέτει ένα θέμα από την εισαγωγή αυτή του Mendelssohn στην 13η παραλλαγή του. Η απέριτη, λιτή ενορχίστρωση δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα στο συναισθηματικό πίνακα της αρχής, αλλά και στην αισιοδοξία του δεύτερου μέρους. Είναι κάποιες στιγμές που η ενορχιστρωτική ικανότητα του Mendelssohn είναι εντυπωσιακή, όπως στις 4 συγχορδίες πνευστών που μοιάζουν με μότο και εμφανίζονται 3 φορές κατά τη διάρκεια της εισαγωγής «Όνειρο θερινής νύχτας» με πολύ μικρές διακυμάνσεις στην παρτιτούρα. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα το έργο «Ήρεμη θάλασσα και αίσιο ταξίδι», έργο 27, την ορχήστρα εδώ του 18ου αιώνα διευθυνεί ο Franz Brüggen.

ήταν μία από τις πιο όμορφες περιγραφικές συνθέσεις του Φέλιξ Μέντελσον, η σύνθεση με τίτλο «Ήρεμη θάλασσα και αίσιο ταξίδι», που ακούσατε από την ορχήστρα του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση του Φραντς Μπρούγκεν, και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο συνθέτης της εβδομάδας», που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον. Το 1836, πάμε πίσω λίγο τώρα, ο συνθέτης γνωρίζει τη 16χρονη Σεσίλ Ζον Ρενό, κόρη προτεστάντη ιερωμένου, την οποία παντρεύεται στις 28 του Μαρτίου του επόμενου χρόνου. Θα ζήσουν μια ήσυχη και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή με τα 5 παιδιά τους. Τον επόμενο χρόνο ο συνθέτης μας ξεκινά το περίφημο κοντσέρτο για βιολί, το οποίο τον απασχολεί για 6 χρόνια, γεγονός απολύτως ασυνήθιστο για αυτόν, που ολοκλήρωνε με ευκολία τα έργα του. Το κορυφαίο κοντσέρτο της φιλολογίας του βιολιού δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει από οποιοδήποτε αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του. Το έργο αυτό λοιπόν θα καλύψει το υπόλοιπο της σημερινής τελευταίας εκπομπής και θα ξεκινήσουμε τώρα αμέσως με το πρώτο μέρος, Allegro Molto Appassionato, ερμηνεία εξαιρετική της Julia Fischer με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Michael Sanderling.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Molto Appassionato από το περίφημο κονσέρτο για βιολί σε μη ελάσσονα έργο 64 του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ερμηνεία από την Τζούλια Φίσερ και την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Ζάντερλιν. Ο Μέντελσον λέγεται ότι ήταν ένας καταξιωμένος βιολιστής μαζί με τις εξαιρετικές του ικανότητες ως συνθέτης, πιανίστας, οργανίστας και μαέστρος. Το 1838, όντας ήδη διάσημος, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στη σύνθεση ενός κονσέρτου για βιολί. Το είχε κάνει και όταν ήταν πολύ πιο μικρός. Έγραψε στο φίλο του βιολιστή και συνθέτη, Φέρδιναντ Ντέιβιντ, ότι ήθελε να γράψει ένα κονσέρτο για βιολί σε μη ελάσσονα για αυτόν και ότι η εισαγωγική του μελωδία δεν τον άφηνε να ηρεμήσει. Πολύ λογικό, μια από τις ωραιότερες μελωδίες της κλασικορομαντικής μουσικής. Ο Ντέιβιντ ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό σε αυτή την ανακοίνωση και υποσχέθηκε να μάθει το κονσέρτο τόσο καλά ώστε οι άγγελοι στον ουρανό να χαρούν. Ωστόσο, χρειάστηκαν σχεδόν 7 χρόνια πριν ο Ντέιβιντ μπορέσει να παρουσιάσει σε πρεμιέρα το κονσέρτο για βιολί σε μη ελάσσονα που είχε γραφτεί για αυτόν. Ο Μέντελσον ολοκλήρωσε το κονσέρτο για βιολί κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο γερμανικό λουτρικό θέρετρο Σόντεν τον Σεπτέμβρη του 1844. Η πρεμιέρα του κονσέρτου πραγματοποιήθηκε στη Λειψία

τον Μάρτη του 1845 με τον Φέρντιναντ Ντέιβιντ στο βιολί, συνοδευόμενο από την Συμφωνική Ορχήστρα της Λειψίας. Το κοινό αντέδρασε με τεράστιο ενθουσιασμό. Το έργο βέβαια παρουσιάζει ρομαντικά χαρακτηριστικά. Τα τρία μέρη είναι σαφώς οριοθετημένα, αλλά ρέουν άψογα το ένα μέσα στο άλλο. Η πρώτη κίνηση, το πρώτο μέρος, δεν ξεκινά όπως ακούσατε με μια τυπική ορχιστρική εισαγωγή. Αντίθετα, το βιολί ξεκινά το μελωδικό ιδιαίτερο θέμα στο δεύτερο μέτρο. Ίσως αυτό να ήταν το θέμα για το οποίο ο Μέντελσον είχε γράψει στο φίλο του το 1838. Το δεύτερο μέρος κυριαρχείται από μια εξαιρετικά ρομαντική μελωδία, η οποία είναι σίγουρα μία από τις πιο όμορφες μελωδίες που έγραψε ποτέ ο Γερμανός συνθέτης. Στο τρίτο μέρος το κύριο θέμα είναι ζωντανό και αξέχαστα ανάλαφρο. Το κονσέρτο για βιολί σε μιελάσσονα είναι σίγουρα ένα από τα πιο όμορφα του είδους και αποτελεί μέρος του τυπικού ρεπερτορίου κάθε βιρτουόζου βιολονίστα. Δεύτερο μέρος και τρίτο μέρος του κονσέρτου για βιολί σε μη ελάσσονα έργο 64 και πάλι από την Τζούλια Φίσερ με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Μικάλ Ζάντερλινγκ.

0: Ήταν το δεύτερο και τρίτο μέρος του περίφημου και πολύ αγαπημένου κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα σε μη ελάσσον έργο 64 του Φέλιξ Μέντελσον, που ακούσατε από την Τζούλια Φίσερ και την φιλαρμονική ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Ζάντερλιν. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή και το αφιέρωμα αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης, από το Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε αυτό το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ακούτε Τρίτο.

Η αίθουσα Μιχαήλ Γκλίνκα της Φιλαρμονικής στην Αγία Πετρούπολη είναι διάσημη για την ακουστική της. Σε αυτή την αίθουσα, ο Φραντς Λίστ στις αρχές της δεκαετίας του 1840 διέκοψε ένα ρεσιτάλ του επειδή ο τσάρος, ο οποίος καθόταν στην πρώτη σειρά, μιλούσε με τους υπουργούς του. Ο τσάρος του ζήτησε να συνεχίσει και ο Λίστ του απάντησε: «Όταν μιλάει ο τσάρος όλων των Ρώσων, ακόμα και ο Λίστ ακούει». Ένας από τους συνθέτες που θαύμαζε ο Λίστ ήταν ο Ιρλανδός Τζον Φίλντ. Στην ίδια αίθουσα, στην Αγία Πετρούπολη, νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 1813, ο Τζον Φίλντ, που ήταν ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της εποχής του, έδωσε ένα φιλανθρωπικό ρεσιτάλ για τους Ρώσους βετεράνους που τραυματίστηκαν στον Ναπολεόντιο πόλεμο. Ο Φίλντ είχε μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη το 1802. Οι Ρώσοι αγάπησαν πολύ τη μουσική του. Τα περισσότερα οδεία στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη ιδρύθηκαν από μαθητές του. Ο Φίλντ δίδαξε για λίγο και τον Μιχαήλ Γκλίνκα, ο οποίος έμελε να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους Ρώσους συνθέτες και προς τιμή του δόθηκε το όνομά του στην αίθουσα συναυλίων στην Αγία Πετρούπολη. Στην ίδια αίθουσα, την αίθουσα Μιχαήλ Γκλίνκα, έχει παίξει αναρρύθμιτες φορές ο επίσης Ιρλανδός πιανίστας Μίχαλ Ρούρκ. Σε αυτόν οφείλουμε την ανακάλυψη και ηχογράφηση των περισσότερων έργων για πιάνο του Τζον Φίλντ. Ο Ρούρκ αγαπούσε πολύ τον Σοπέν. Είχε μάλιστα βραβευτεί για την ερμηνεία του. Ψάχνοντας τις ρίζες της μουσικής του Σοπέν, οδηγήθηκε στον συμπατριώτη του, τον Τζον Φίλντ. Ο ίδιος σε συνέντευξή του εξήγησε πώς ανακάλυψε τη μουσική του Τζον Φίλντ. Το πεδίο ήταν σαν μια γέφυρα μεταξύ Μότσαρτ και Σοπέν, τοποθετημένη χρονολογικά μεταξύ των δύο. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχει και ένα κενό, και αυτό το κενό είχε καλύψει ένας Ιρλανδός, ο Τζον Φίλντ. Ο Μίχαλ Ρούρκ πέρασε χρόνια αναζητώντας τα έργα του Φίλντ στις εθνικές βιβλιοθήκες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και στην Πολωνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι. Τα κονσέρτα του Φίλντ είχαν χαθεί από τη δεκαετία του 1850. Η επιμονή του είχε αποτέλεσμα. Ανακάλυψε τις παρτιτούρες συμπληρωμένες με σχολιασμούς στη βιβλιοθήκη Λένιν στη Μόσχα. Ηχογράφησε τα έργα του Φίλντ και οι ηχογραφήσεις κυκλοφόρησαν σε 8 CD κερδίζοντας πολλά διεθνή βραβεία. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 28ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά άγνωστα για τους περισσότερους, το εκπληκτικό κονσέρτο αριθμός 2 του Τζον Φίλντ. Ένα έργο πρώιμου ρομαντισμού, για το οποίο δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία σύνθεσής του, είναι όμως σίγουρα γραμμένο πριν από το 1811. Αυτό το έργο θαυμάστηκε από τον Σοπέν, ο οποίος και το δίδασκε στους μαθητές του, καθώς και από τον Σούμαν, που το θεωρούσε θεϊκό. Σήμερα θα το μεταδώσουμε από εξαιρετικής διάβγειας ηχογράφηση που έγινε τον Ιούλιο του 1994 στο Λονδίνο με πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Μίχαλ Ρούρκ και δίπλα του το μουσικό σύνολο London Mozart Players. Στο πόντιουμ ο Ματίας Μπάμερτ. Μέρος πρώτο, Allegro Moderato. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο στη Life Εσημίζωνα του John Field, ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο London Mozart Players υπό τη διεύθυνση του Ματίας Μπάμερτ και μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Ιρλανδό πιανίστα Μίχαλ Ορούρκ. Το δεύτερο μέρος, Poca Adagio, είναι ένα νυχτερινό. Τα νυχτερινά ήταν μια καινοτομία που εισήγαγε ο ίδιος ο Field. Ρομαντικά κομμάτια για πιάνο, γαλήνια, στα οποία η μελωδία επιπλέει πάνω στην ήρεμη συνοδεία του αριστερού χεριού. Η λέξη nocturne, νυχτερινό, δεν ήταν καινούρια στη μουσική. Ο Χάιντν, ο Μότσαρτ και άλλοι λιγότερο γνωστοί συνθέτες είχαν χρησιμοποιήσει τον όρο στα ιταλικά ή γερμανικά για φωνητικά και οργανικά έργα που προορίζονταν για νυχτερινές ερμηνείες. Αλλά τα nocturne και τα Nachtmusiken του 18ου αιώνα έχουν ελάχιστα κοινά με τα συναισθηματικά ερωτικά τραγούδια χωρίς λόγια που ο Field ονόμασε Nocturne. Η εφεύρεσή του ήταν κάτι πιο σημαντικό από έναν υποβλητικό τίτλο. Ήταν η αποκριστάλωση ενός ιδιώματος που προσέφερε μια νέα πτυχή στο ρομαντικό κίνημα στη μουσική. Και η εφεύρεσή του αυτή ήταν αρκετή ώστε να κερδίσει μια θέση στο πάνθεον της μουσικής. Κονσέρτο για πιάνο στη Life Εσημίζωνα του John Field. Μέρος δεύτερο, Poco Adagio.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Poco Adagio, από το κονσέρτο στη Life Εσημίζωνα του John Field. Ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο London Mozart Players, με μαέστρο τον Ματίας Μπάμερτ και σολίστ τον πιανίστα Μίχαλ Ορούρκ. Το τρίτο και τελευταίο μέρος του κονσέρτου είναι ένα χαρούμενο ρυθμικό ρόντο. Το θέμα παρουσιάζεται αρχικά από το πιάνο, διακοσμείται περαιτέρω και αναπτύσσεται ακόμη και με σύντομες καντέντσες. Κονσέρτο για πιάνο στη Life Εσημίζωνα του John Field. Μέρος τρίτο, Moderato Innocente. Αθώο.

Ήταν το κονσέρτο αριθμός 2 στη Life Εσημίζωνα του John Field, ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο London Mozart Players με μαέστρο τον Ματίας Μπάμερτ και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Ιρλανδό Μίχαλ Ορούρκ. Η ηχογράφηση έγινε τον Ιούλιο του 1994 στο Λονδίνο. Μιλώντας νωρίτερα για τα νυχτερινά που εφήβρε ο John Field, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τώρα το αργό μέρος από το 6ο κονσέρτο του για πιάνο, μία από τις πιο δημοφιλείς μουσικές του John Field. Το μέρος αυτό είναι μια μεταγραφή για πιάνο και ορχήστρα του νυχτερινού αριθμού 6 στη Φαμίζωνα που είχε δημοσιευθεί 5 χρόνια νωρίτερα. Ο Field άλλαξε όμως τονικότητα μεταφέροντάς το από τη Φα στη Μη και πρόσθεσε μια λεπτή συνοδεία από έγχορδα, ξύλινα πνευστά και δύο κόρνα. Στα πρώτα μέτρα το πιάνο ανακοινώνει το τρυφερό θέμα με τη συνοδεία των εγχόρδων που παίζονται πιτσικάτο. Ερμηνεύει το μουσικό σύνολο London Mozart Players με μαέστρο τον Ματίας Μπάμερτ και πρωταγωνιστή τον Μίχαλ Ορούρκ.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 28ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το δεύτερο του John Field και το αργό μέρος από το έκτο κονσέρτο του για πιάνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Το 1859, στον πρόλογο της έκδοσης των νυχτερινών του John Field, ο Liszt έγραψε: «Πού αλλού θα συναντούσαμε μια τέτοια τελειότητα ασύγκριτης αθωότητας? Κανείς δεν έχει καταφέρει να αναπαραγάγει τη γοητή αυτής της μουσικής γλώσσας χάδι, που σαν ένα απαλό γλυκό βλέμμα σε νανουρίζει, όπως μια βαρκαρόλα που την πάει μπρος πίσω το κύμα, ή μια αιώρα που την κινεί το αεράκι τόσο απαλά και αργά, τόσο σιγά, που νομίζεις ότι ακούς το θρόισμα παλιών αγκαλιών. Κανένας δεν έχει φτάσει σε αυτές τις δυσδιάκριτες αιωλικές αρμονίες, αυτούς τους αναστεναγμούς που φεγκοβολούν, που αιωρούνται, θρηνούν παραπονεμένα και διαλύονται σε μια γλυκιά μελαγχολία. Κανείς δεν έχει δοκιμάσει αυτό το περίεργο στυλ, ούτε καν κάποιος από όσους άκουσαν τον Field να παίζει τις συνθέσεις του, ή μάλλον που τον άκουσαν να ονειρεύεται τη μουσική του σε στιγμές που αφινόταν εντελώς στην έμπνευσή του». Κλείνω εν είδη encore με το νυχτερινό αριθμό 6, το οποίο ήταν ανάμεσα στα έργα για τα οποία ο Liszt έγραψε τα λόγια που σας διάβασα. Η μεταγραφή αυτού του νυχτερινού για ορχήστρα και πιάνο έδωσε το αργό μέρος από το έκτο κονσέρτο που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Παίζει η πιανίστα Elizabeth Joy Rowe, από ηχογράφηση που έγινε το 2015 στην Αγγλία. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Στις αγροτικές περιοχές των Απαλαχίων των αρχών του 19ου αιώνα, στο τέλος μιας σκληρής μέρας δουλειάς, οι αγρότες αφήνουν επιτέλους την τσάπα τους κάτω. Μαζεύονται στον αχυρώνα της φάρμας, ο καθένας με το φαγητό του, το ποτό του και μια αυτοσχέδια γιορτή στείνεται με τραγούδι και χορό. Βέβαια όχι κάθε μέρα, ωστόσο σίγουρα στο τέλος της εβδομάδας συγκεντρώνονται από την ευρύτερη περιοχή στον πιο μεγάλο αχυρώνα, μοιράζονται τα νέα τους, συζητούν τις σοδιές, τα προβλήματα, τις χαρές. Όλα μπορούν να συμβούν όταν αφήνουν την τσάπα κάτω. Το «hold down», που γίνεται το χαρακτηριστικό όνομα της γιορτής και η σύναξη αυτή με τη σειρά της δίνει την ονομασία της και στον πιο συχνό χορό τους. Ο χορός «hold down» συνδυάζει τις παραδόσεις των κατοίκων της περιοχής, μεταναστών της Ευρώπης από την Ιρλανδία, τη Σκωτία, με την ένταση των σκλαβωμένων αφροαμερικάνικων ρυθμών, σε μουσική με έντονο ρυθμό 2/4, με βιολί και μπάντζο και τον ήχο των τακουνιών στο ξύλινο πάτωμα. Στη Νέα Υόρκη του 1942, ο Άρον Κόπλαντ δέχεται μια παραγγελία που έρχεται από το Μόντε Κάρλο, από τα ρωσικά μπαλέτα, για μουσική για μπαλέτο που θα έχει τον ήχο της Αμερικής, μια που θα παιχθεί σε παράσταση στην Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. Η χορογράφος Άγνες Δε Μίλ και ο Άρον Κόπλαντ ξεκινούν τη συνεργασία τους για το σενάριο πολύ άσχημα, με βαριές κουβέντες εκατέρωθεν. Όμως τελικά γεννιέται το ρόντεο, με βασικό σκηνικό ένα ράντσο. Μια ντόπια κοπέλα ανταγωνίζεται τις κοπελιές που έχουν έρθει από την πόλη για το ενδιαφέρον, την καρδιά του επιστάτη της φάρμας. Η κορύφωση, το φινάλε της ιστορίας εξελίσσεται στη γιορτή στον Αχυρώνα, όπου η κοπέλα βγάζει τα ταλαιπωρημένα ρούχα της γελαδάρισσας, έρχεται με φόρεμα της μόδας όπως και των κοριτσιών της πόλης και είναι η πιο όμορφη από όλες. Τελικά κερδίζει το τέρι που της πρέπει, όχι τον άξιστο επιστάτη, αλλά τον καλό ευγενικό νέο που σέβεται αυτήν και τον τόπο της. Ο Άρον Κόπλαντ δανείζεται μελωδίες από δύο γνωστά τραγούδια χορού της λαϊκής παράδοσης. Το «Hold Down» του μπαλέτου του είναι και η γιορτή και ο χορός της, όπως η πιο χαρακτηριστική εικόνα και ήχος της λαϊκής παράδοσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της εποχής του 20ου αιώνα. Και έκτοτε πολύ συχνά συμφωνικό ανκόρ όλων των ορχιστρών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Από τη μουσική για μπαλέτο «Ρόντεο» ή «Ροντέο» του Άρον Κόπλαντ, ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο μέρος «Hoedown» με την ορχήστρα New York Philharmonic σε διεύθυνση του Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.
1: If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.
0: Κλείσει σε ονειροπόλο περιηγητή, τραγούδι πρώτο.

στο κέντρο Μπιαλογκόρσκ, βρίσκεται 40 βέρστια μακριά από το Όρενμπουργκ. Ο δρόμος ακολουθεί την απόκριμνη ακροποτάμια του Γιαΐκ. Το ποτάμι δεν είναι ακόμα παγωμένο και τα θολά νερά του κυλάνε μονότονα ανάμεσα στις όχθες του, ίδιες κι οι δυο και σκεπασμένες με χιόνι. Πέρα από τη μια και από την άλλη, απλώνονται οι απέρατες κυργιζάνικες στέπες. Πούσκιν, το κάστρο.

Το καραβοτσακισμένο αεροπλάνο σερνότανε κάτω από τη θύελλα σε απόσταση 50 μέτρα από τις βουνοκορφές, κατόπιν πάνω από σκυθροπούς αμπελώνες και τη λίμνη. Το νερό ανατρίχιαζε με μικρούς σχηματισμούς κάτω από έναν άνεμο που σάρωνε την επιφάνεια. Σήκωσα επιτέλους το χέρι μου από το τζάμι και θυμήθηκα πως η γραμμή της ζωής μου ήταν μεγάλη. Αντρέ Μαλρό, αντί από μνημονεύματα. Μισή ώρα αργότερα, η στεριά πήχε μόλις ένα μίλι. Μα το αερόστατο, εξαντλημένο, χαλαρό, συμπτυγμένο, μαζεμένο σε χοντρές πτυχές, δεν διατηρούσε αέριο παρά μονάχα στην κορυφή του. Οι επιβάτες κρατημένοι από το δικτυωτό πλέγμα το βαρέναν περισσότερο και σε λίγο, μισοβυθισμένο στη θάλασσα, δέρνονταν από αγριεμένα κύματα. Το περικάλυμα του αεροστάτου σχημάτισε τότε ένα είδος άκου και ο άνεμος μπαίνοντας μέσα το έσπρωξε σαν ένα πλοίο που έχει τον άνεμο πίσω του. Ίσως έτσι να φτάνει στην ακτή. Ιούλιος Βέρν, η μυστηριώδης νήσος.

το ταξίδι μακάρι να διαρκέσει πολύ. Θα τροφοδοτείτε με τα μυστικά οράματα της άσκησης, με την ελπίδα μας μετατοπισμένη σε άλλο χρόνο. Το καθημερινό, έστω και ελάχιστο κέρδος μας, θα διαβγάζεται στο τρυφερό υπερούσιο φως. Δεν έχουμε φόβο, δεν ανυπομονούμε. Έχουμε ασφαλώς ένα σπαραγμό. Έχουμε στερήσεις, εγκαταλείψεις. Έτσι, μας έρχεται η οδυνηρή αποκάλυψη, αμήλικτη, μαλυτρωτική, άγρια και φωτερή. Περνώντας από τη σκιά του θανάτου, κερδίζουμε την ανταμοιβή πέρα από τη ζωή και την απάτη, την ανταμοιβή του αληθινού καημού και της αληθινής αγάπης. Ματθαίος Μουντές.

Μετά την Καλκούτα διασχίζουμε το δέλτα του Βραχμαπούτρα. Ποταμός τέρας, μάζα τόσο γεμάτη ελιγμούς που μοιάζει περισσότερο με το κορμί ενός ζώου παρά με ρεύμα ποταμού. Το Ροζάριο βρίσκεται στην καρδιά των θαμνοδών εκτάσεων. Ο πληθυσμός του αποτελείται κυρίως από παλιούς ανιχνευτές καουτσούκ, χρυσού και διαμαντιών, οι οποίοι θα μπορούσαν να μου δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσω. Έτσι, με την ελπίδα να ψαρέψω από εδώ και από εκεί πληροφορίες, άκουγα τους επισκέπτες μου να διηγούνται τις περιπέτειές τους, στις οποίες ο μύθος και η πραγματικότητα μπλέκονταν με τέτοιο τρόπο που ήταν αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς την αλήθεια. Κλοντ Λεβί-Στρος, θλιβερή τροπική.

ήρθα από τη Μόσχα με αεροπλάνο, αλλά πήγα στην Ινδία οδικός. Πώς ονομάζεται εκείνο το χωματένιο χωριό όπου έμεινα σε ένα βασιλικό καραβάν σεράι με μια θαυμάσια χαβούζα γεμάτη βρώμικο νερό? Δεν θυμάμαι παρά τη νύχτα της Κεντρικής Ασίας, τον μπερδεμένο θόρυβο του υπηκού και των καμιονιών των Αφριδών που προβολούσαν από τα βουνά, όπως τον καιρό του Κίπλινγκ, σε κάποια αφγανέζικη ή ινδιάνικη πόλη, και όπως το καραβάνι κάποιου αρχαιολόγου που μόλις είχε ανακαλύψει πολλές εκατοντάδες ελληνοβουδικών αγαλμάτων από στόκο. Αντρέ Μαλρό, αντί απομνημονεύματα.

πάνω 17 χρόνια που πρώτο ταξίδεψα και ήταν στη Ρωσία και τότε. Και από τότε δεν έπαψαν οι άνθρωποι να κουνιούνται και να ταξιδεύουν σε σιδηροδρόμους και βαπόρια. Τι θέλουν και κουνιούνται. Τι ανήσυχο ζω ο άνθρωπος. Δεν κάθεται τέλος πάντων στα αυγά του. Δεν μαθαίνει τέλος ύστερα από τόσα χρόνια να είναι ήσυχος πια. Δεν μαθαίνεται λοιπόν ποτέ η ησυχία και η γαλήνη. Μα ίσως δεν ταξιδεύουν οι ίδιοι άνθρωποι. Ταξιδεύουν οι νέοι, οι καινούργιοι άνθρωποι. Ιωάννης Δραγούμης, φύλλα ημερολογίου.

ο δρόμος σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος, από παντού πάντα περνά. Αθήνα, Μόσχα, Γιαροσλάβ, Λονδίνο και Πεκίνο, από τη Σάντα Φέντε, Μποκοτά και τη Γουαδαλαχάρα, τις Χεραμάντρε, Οριεντάλ και τις Κορδιλιέρες, μέσα από τόπους ιερούς.

0: ο δρόμος σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος, από παντού πάντα περνά. Αθήνα, Μόσχα, Γιαροσλάβ, Λονδίνο και Πεκίνο, από το Σάντα Φε ντε Μπογκοτά και την Γουαδαλαχάρα, την Σιέρα Μάντρε Οριεντάλ και τις Κορδιλιέρες, μέσα από τόπους ιερούς σαν τους Δελφούς και την Δοδόνη, μέσα από τόπους ένδοξους όπως τα Σάλωνα, όπως η γέφυρα της Αλαμάνας, καθώς και από άλλα μέρη ξακουστά, σαν την Κοσμόπολη εκείνη που η διπαθώς την διασχίζει ο γκρίζος Σικουάνας.
1: Ανδρέας Εμπειρίκος, ο δρόμος.

εμπειρίκος. Αηδιασμένοι, μπουχτισμένοι, μπερδεμένοι, σχεδόν πισθάνγκωνα δεμένοι από τα ψέματα και τις φενάκες της φοβερής ετούτης εποχής, τρεις-τέσσερις φίλοι μου κι εγώ, όλοι μας ναυτικοί εκ ναυτικών, όλοι μας θαλασσινοί εξ απαλώνων ήχων, απόφαση πήραμε να φύγουμε.

Ψάχνουμε λοιπόν στους χάρτες, ψάχναμε στους φαροδείχτες να βρούμε την πορεία μας. Ποιους κάβους θα απαντήσουμε, πόσα και ποια φανάρια και ποια τα δύσκολα σημεία του πόντου πριν ξεκινήσουμε για το ταξίδι μας, πριν ρίξουμε πέτρα πίσω μας, πριν βγούμε στα νυχτά άπιστοι όλοι μας, μα όλοι για πίστη διψασμένοι, όσο με στην καρδιά του θέρους για του ουρανού τον όμβρο η πυρωμένη γη. Ανδρέας Εμπειρίκος, Πυρσός Λαμπρός, του υπέρτατου φαροδείκτου.

Και η Θεόζουρλη εντελώς διατρελομανδία. Αθεοφοβότατη και αξιοκρεμαστότατη, ξεκινάτε και πηγαίνετε για να διδαχτείτε τα στέχνα του φωτός.

πηγαίνετε δια να διδαχτείτε τα στέχνας του φωτός ή στα κέντρα του σκότους, εις αυτών των οφθαλμών του ερεύους των μόναχων. Σεις, ενώ όλοι οι άλλοι μεγάλοι Βόροι, όλοι οι Άγγλοι, όλοι οι Γάλλοι, όλοι οι Γερμανοί, οι οποίοι είπαν κάτι φωτεινόν και έγραψαν κάτι και τραγούδησαν κάτι και πλησίασαν κατά τη προς το φως ή δεν πλησίασαν καθόλου αδιάφορον, κατεβαίνουν όλοι στην Ιταλία δια να ειδούν το φως. Περικλής Γιαννόπουλος, η ελληνική γραμμή. Όταν πάτησα το έδαφος του Πειραιός και είδον τους πλατείς εκείνους δρόμους, τους κατασκευαστέντας από Γάλλους στρατιώτας, τους δημόσιους κήπους, τα μεγάλα κτίρια και τα σβρίσαστα στολισμένας με αγάλματα, ρώτησα έκθαμβος τον εαυτόν μου πως άραγε πρέπει να είναι η πρωτεύουσα, αφού όλη μην της είναι τιούτος. Χειρόγραφον Έλληνος υπαξιωματικού, η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδη.

και ταξιδεύαμε ανάμεσα σε ακρογιαλιές νησιών γυμνές σαν κόκαλο ψαριού παράξενο στην άμμο. Και ήταν ολάκερος ο ουρανός, ένα μεγάλο φτερό περιστεριού με ένα ρυθμό σιωπής, άδειος κάτασπρος. Γιώργος Εφέρης.

Δόξα να έχει ο Θεός, εμείς γυρίζαμε παντού, ξεφορτώναμε λάδι και κρασί και παίρναμε σε αντάλλαγμα λουλούδια τόνους από αυτά που τα λένε στη γλώσσα τους οι ηθαγενείς τριαντάφυλλα, μπουκαλάκια με απόσταγμα σπάνιο για σεμνιού ή ακόμη και γυναίκες. Έξαφνα μια κοπέλα, χτυπημένη από το βλέμμα του ταξιάρχη που την πήρα σκλάβα μου και ακόμα ως σήμερα που γράφω, μόνο αυτή μου παραστέκει. Οδυσσέας Ελίτης, το φωτόδεντρο και η 14η ομορφιά.

το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός είναι το μακρινό ταξίδι. Γιώργος Εφαίρης, ο στράτης θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους.

ως αν επί την άπειρον θάλασσαν των ονείρων, όλοι για απελπισμένε ψυχέ νεκρών διαβαίνουση με διχώς βίαν. Ανδρέας Κάλβος, Ο ωκεανός.

Όταν ύστερα από τους τρεις αυτούς μήνες, γυρίζοντας πίσω στην Ελλάδα, πέρασα πάλι από το Βερολίνο και ύστερα από τη Βιέννη, ο κόσμος είχε αλλάξει. Όχι ο κόσμος, τα μάτια μου είχαν αλλάξει. Γράφει ο Νίκος Κασαντζάκης στην αναφορά στο Γκρέκο, δίνοντας το στίγμα των ονειροπόλων περί ηγητών στους οποίους απευθύνεται η σημερινή κλίση. Κομμάτια και αποσπάσματα από περιηγήσεις όπως τα αρχαιολογήθηκαν σε αφιέρωμα στο περιοδικό Δέντρο, χρησιμοποιήθηκαν για να εντοπίσουν τη χρησιμότητα του ταξιδιού. «Είναι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός», λέει ο Σεφέρης, «και μετά από ένα ταξίδι μπορείς διαφορετικά, γιατί το βλέμμα σου έχει αλλάξει», λέει ο Καζαντζάκης. Καλή δύναμη λοιπόν στα επόμενα ταξίδια, είτε γίνουν με μετακινήσεις αληθινές, είτε με περιηγήσεις του νου φανταστικές. Στη σημερινή κλίση σε ονειροπόλο περιηγητή στείλαμε Καραβάν Ραφαέλ, Σίβα Βέρσιον στη Ιβερή Κορπορέσιον, Μικρή Πατρίδα Γιώργος Ανδρέου, Παρασκευάς Καρασούλος, Χαρούλα Αλεξίου, Γκραν Κάγκα από το Λαβύρινθο του Πάθους του Πέντρο Αλμουντεβάρ και του Μακναμάρα, Μπάλος αποσπάσματα Διονύση Σαββόπουλος, με την Ελλάδα Καραβοκύρη Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Φλέριντα Ντονάκη, Τζαμάικα Μανός Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χαρούλα Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Αράντσα Μαντσενίτα όπως ακούγεται στο Miami Vice του Μάικλ Μάν,

0: αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσε σε ονειροπόλο περιηγητή.
1: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς.
0: Παραγωγή Μενελός Καραμαγιώλης.

0: ούτε τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Ηφηγένεια Μπουτουροπούλου προς Εμίλ Ζολά.

Το ποδοπάτημα στις δαντέλες αυξανόταν από λεπτό σε λεπτό. Η μεγάλη έκθεση λευκού θριάμβευε εκεί μέσα στην πιο ντελικάτη και την πιο ακριβή λευκότητα. Ήταν ο μεγάλος πειρασμός, η τρέλα της επιθυμίας που σκανδάλιζε όλες τις γυναίκες. Είχαν μετατρέψει το τμήμα σε λευκό παρεκκλήσι. Τούλια, κυπούρ που έπεφταν από ψηλά σχημάτιζαν ένα λευκό ουρανό, ένα λεπτό κάλυμα από σύννεφο του οποίου η αραιή πλέξη έκανε οχρό τον πρωινό ήλιο.

0: Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa.
1: Ανοίγουμε το βιβλίο και μπαίνουμε σε έναν παράδεισο. Σε έναν παράδεισο που συμπεριλαμβάνει ό,τι και ο κόσμος των γυναικών. Δηλαδή, προσοχή στη λεπτομέρεια, αισθησιασμό, πληθώρα και ποικιλία αντικειμένων, εκπλήξεις, ίντρικες και έρωτα. Μπροστά μας ξεδιπλώνεται ένα ντεκόρ με μεθυστικές εκθέσεις προϊόντων, γυναίκες χλωμές από επιθυμία, πιασμένες στην παγίδα της αυθονίας και της πολυτέλειας, με τα χέρια τους να χαϊδεύουν ειδονικά τα πολυτελή υφάσματα και να γοητεύονται αγρίως μέχρι νευρώσεως προκειμένου να γευτούν και να πνιγούν στην πολυτέλεια.

Βρισκόμαστε στο εσωτερικό ενός από τα πρώτα πολυκαταστήματα του Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα. Βρισκόμαστε στις σελίδες του αριστουργήματος του Εμίλ Ζολά, που αποδόθηκε στα ελληνικά αριστοτεχνικά από την Ιφηγένεια Μπουτουροπούλου με τον τίτλο «Στον παράδεισο των κυριών». Les jeunes mariés très amoureux viennent de rentrer chez eux. Dans leur gentil petit entresol, ils s'écrient enfin.

μια τοιχογραφία της γαλλικής κοινωνίας και μιας εποχής, καθώς επίσης και των νόμων που διέπουν το πέρασμα της οικονομίας από τους παλιούς στους μοντέρνους καιρούς και στις συνέπειές τους στο κοινωνικό γίγνεσθε. Μια τοιχογραφία των αλλαγών στη ζωή της εργατικής οικονομίας από τους παλιούς στους μοντέρνους καιρούς και στις συνέπειές τους στο κοινωνικό γίγνεσθε. Μια τοιχογραφία

μυθών. Ο καπιταλισμός και οι άγριοι νόμοι του. Μαζί και η αλλαγή της Μητρόπολης, καθώς ο καπιταλισμός παρασύρει στο διάβα του και την παριζιάνικη ρημοτομία κατά την περίοδο της δεύτερης αυτοκρατορίας. Ένας κόσμος ολόκληρος και εν τέλει καθόλου παραδεισένιος. Είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται στα ελληνικά «Ο παράδεισος των κυριών» και το μεταφραστικό αυτό έργο μας το παρέδωσε αριστοτεχνικά η μεταφράστρια Ιφηγένεια Μποτουροπούλου. Η κοπιώδης μεταφραστική εργασία και φροντίδα που κατέβαλε έχει ως τυχερούς εμάς, καθώς έχουμε την ευκαιρία να χαθούμε απολαυστικά στο βιβλίο, σε ένα κείμενο δύσκολο, με ποικίλους τεχνικούς, αρχιτεκτονικούς όρους, ονομασίες υφασμάτων και πολλών άλλων όρων, σε ένα κείμενο όμως που ρέει χωρίς εμπόδια και ραφές. Ο Ζολά δίνει περιγραφές για το πολυκατάστημα και τα είδη που πολλούνται, λεξιλόγιο και εικόνες που απαιτούν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Αυτές τις γνώσεις κλήθηκε να ερευνήσει και να μας μεταφέρει στα ελληνικά η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου, μένοντας κοντά στο συγγραφικό ύφος του Γάλλου συγγραφέα. Μια μετάφραση κόσμημα ενός βιβλίου που έχει στο εξώφυλλό του φωτογραφία από το εσωτερικό του Bon Marché, το οποίο είχε σαν πρότυπο ο Εμίλ Ζολά για τον δικό του Παράδεισο των Κυριών. Ένας μοναδικός συγγραφέας, ένα συναρπαστικό βιβλίο και μια ευγενής μετάφραση που αποπνέει έρευνα, αφοσίωση και αγάπη των δύο γλωσσών και του συγγραφέα.

2018. Χειμώνας βαρύ στο Παρίσι. Κοντεύει να νυχτώσει. Χιονίζει συνέχεια και εγώ περπατώ στα Grand Boulevard, τους πιο ζωντανούς ίσως δρόμους της πόλης, βλέποντας γύρω μου βιαστικούς ανθρώπους.

Η κίνηση δεν σταματά ποτέ εδώ. Τα κτίρια, αρχοντικά, με μεγαλοπρεπείς προσώψεις και περίτεχνα μπαλκόνια, μοιάζουν να αδιαφορούν για το κρύο. Τα πολυκαταστήματα με τις πολυτελείς βιτρίνες, αληθινός πειρασμός για τις γυναίκες. Τα φωτισμένα καφενεία λες και σε καλούν να μπεις να ζεσταθείς. Πλησιάζω στην όπερα, στο Café de la Paix. Εδώ θα πιω τη ζεστή σοκολάτα μου. Ξέρω πως και εσύ, αγαπημένε μου Εμίλ, κάθισες εδώ πολλές φορές. Ήταν το στέκι σου. Και ίσως μια μέρα σαν τη σημερινή που χιονίζει, να προσπάθησες να σκεφτείς και να μελετήσεις τις λεπτομέρειες του βιβλίου σου, να θυμηθείς την όψη της πρωτεύουσας λίγα χρόνια πριν, όταν ο βαρόνος Οσμάν γκρέμιζε και έκοβε δρόμους εκμοντερνίζοντας την πόλη, για να δώσεις πνοή και αληθοφάνεια στο μυθιστόρημά σου στον Παράδεισο των Κυριών. Εκπλήσωμαι πάντα όταν σκέφτομαι πόσο διεισδυτικό πνεύμα ήσουν στην εποχή σου και πόσο είχες νιώσει τον κόσμο που άλλαζε ανεπιστρεπτή για το Παρίσι στα μέσα του 19ου αιώνα, με τα μικρά καταστήματα να καταβροχθίζονται από το γιγαντισμό των νεοφανιζόμενων πολυκαταστημάτων που έφεραν επανάσταση στο γυναικείο πληθυσμό. Εκείνο που σε απασχολούσε περισσότερο δεν ήταν μόνο να περιγράψεις το θαύμα ενός τέτοιου ναού που στήθηκε για να υμνήσει τη γυναίκα και να τονώσει τη ματαιοδοξία της. Ήταν επίσης η ισοπαίδωση της μεσαίας τάξης που αντιπροσώπευαν οι μικροέμποροι. Το χρήμα νίκησε σε αυτόν τον άνισο αγώνα. Οι τράπεζες θριάμβευσαν όπως συμβαίνει και στις μέρες μας. Σε θαυμάζω απεριόριστα, ανακαλύπτοντας σήμερα την τεράστια έρευνα που έκανες για να συγκεντρώσεις όλα αυτά τα στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο, ώστε οι ήρωές σου όχι να μοιάζουν αληθινοί, αλλά να είναι και οι καταστάσεις να παραπέμπουν σε πραγματικά γεγονότα. Τον χρόνο που διέθεσες για να κατανοήσεις τη λειτουργία ενός πολυκαταστήματος σαν τον Bon Marché, την εργασιακή σχέση των υπαλλήλων του, την περιγραφή της αρχιτεκτονικής του, τα πολυτελή αλλά και τα ευτελή είδη που πουλούσε κερδίζοντας από τις μαζικές πωλήσεις, τα μεταξωτά και τα βελούδα,

αλλά και τα άλλα μαγικά ονόματα υφασμάτων που κυριαρχούσαν στο γυναικείο λεξιλόγιο και που εσύ φρόντισες να μελετήσεις. Αλλά και τις γυναίκες, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, να εκστασιάζονται μπροστά στα προκλητικά εκθέματα. Οι 11.000 σελίδες των σημειώσεών σου μαρτυρούν τη δύναμη της πένας σου. Σήμερα χαζεύω την όμορφη πόλη σου και αναλογίζομαι ότι δικαίως θεωρείσαι ο θεμελιωτής του νατουραλισμού. Δεν ωραιοποίησες την εποχή, την ανέδειξες όπως ήταν, μιλώντας για τις σκοτεινές και τις φωτεινές πλευρές της. Μήπως και σήμερα τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς δεν γίνονται θύματα των διαφόρων γιγαντιαίων πολυκαταστημάτων της εποχής μας και κλείνουν το ένα μετά το άλλο, καταστρέφοντας ζωές και φέρνοντας την απόγνωση.

Αγαπημένε μου Εμίλ, τώρα θα μπω στο βιβλίο σου, στο πολυκατάστημα του μυθιστορήματός σου. Θα ανέβω στο σαλόνι ανάγνωσης και αλληλογραφίας μαζί με τις πλούσιες κομψές κυρίες που έρχονται να ξεκουραστούν από τα ψώνια τους. Μ' αρέσει να τις βλέπω να βγάζουν τα γάντια τους, να κοιτάζονται στους μεγαλοπρεπείς καθρέφτες, έτοιμες να πάρουν από τη βιβλιοθήκη ένα λεύκωμα με φωτογραφίες ή ένα περιοδικό ή απλά να παραμονεύουν την άφιξη κάποιου εραστή κοιτάζοντας διακριτικά στην είσοδο. Σκέφτηκες ακόμα και αυτό, ένα διακριτικό μέρος για παράνομα και μη ραντεβού. Οι γυναίκες ήταν πάντα σπουδαίο κεφάλαιο στη ζωή και το έργο σου. Μίλησες για αυτές πολύ διορατικά, ψυχολογώντας τον κινησμό των μεγαλοαστών, όσο και τη μαύρη φτώχεια και δυστυχία της εργατικής τάξης. Στο θέμα του έρωτα έκανες πράξη όχι μόνο στο μυθιστόρημα, αλλά και στην ίδια σου τη ζωή, το γεγονός ότι δεν θεωρείς την κοινωνική διάκριση εμπόδιο. Στον Παράδεισο των Κυριών, ο οραματιστής ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Οκτάβ Μουρέ, ο πλούσιος και περιζήτητος γυναικοκατακτητής ήρωας του βιβλίου σου, ερωτεύεται παράφορα την πιο ταπεινή και φτωχή πολίτρια Ντενίζ, μια ορφανή, αγνή, αλλά έξυπνη επαρχιοτοπούλα που έρχεται να ζητήσει δουλειά. Εκείνη, έχοντας πάντα κατά νου τη μεγάλη κοινωνική διαφορά τους, αντιστέκεται με αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια, μη θέλοντας να καταντήσει μια ακόμη κατάκτηση στη συλλογή του.

Στο τέλος ο Μουρέ την παντρεύεται, καταλαβαίνοντας ότι το πιο σημαντικό στη ζωή του δεν ήταν η τεράστια επιτυχία του, αλλά η ευτυχία να τη μοιράζεται με την Ντενίζ. Αλλά κι εσύ, στην ιδιωτική σου ζωή, μήπως δεν ερωτεύτηκες την πλήστρα του σπιτιού σας, κάνοντας μάλιστα δυο παιδιά μαζί της? Ποτέ δεν έκρυψες την αλήθεια από τον κοινωνικό σου περίγυρο και υπερασπίστηκες αυτή τη δεύτερη οικογένεια, χαρίζοντας αγάπη σε αυτά τα παιδιά και τη μητέρα τους. Θα έλεγα μάλιστα πως αυτό σου το μυθιστόρημα είναι αφιερωμένο στη γυναίκα σε όλες τις πλευρές της. Και σκέφτομαι πως αν ζούσε σήμερα θα σε εξέπληται η εποχή μας, γιατί μπορεί η γυναίκα στις μέρες μας να κατέκτησε πολλά, να χειραφετήθηκε, όμως πάντα μένει κάτι που πρέπει να κατακτήσει ακόμα, γιατί ακόμα αγωνίζεται για την ισότητα. Εσύ θέλησες να μας παρουσιάσεις μια Ντενίζ που ανέβηκε με πολύ κόπο τα σκαλοπάτια της επιτυχίας και τα κατάφερε ανάμεσα σε ένα εχθρικό ανδρικό περιβάλλον. Όμως θα περίμενες ότι στο μέλλον ίσως αυτό να μην ήταν τόσο δύσκολο. Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο παραμένει ακόμα εν πολλής ζητούμενο.

Σιγά σιγά το πλήθος αραίωνε. Τα χτυπήματα του κουδουνιού, με μια ώρα διαφορά, είχαν ήδη σημάνει τα δύο πρώτα σερβιρίσματα του δείπνου. Το τρίτο θα σερβιριζόταν σε λίγο και στα τμήματα του καταστήματος που ερήμωναν σιγά σιγά, περίμεναν μόνο κάποιες αργοπορημένες πελάτησες, οι οποίες ξεχνούσαν την ώρα λόγω της λύσας τους για κατανάλωση. Απ' έξω έρχονταν μόνο οι ήχοι από τις άμαξες, η βαριά φωνή του Παρισιού, ένα γουργουριτό χορτασμένου δράκου που χώνευε τα πανιά και τα υφάσματα, τα μεταξωτά και τις δαντέλες με τα οποία τον μπούκωναν από το πρωί. Το εσωτερικό του καταστήματος, κάτω από την αναλαμπή που δημιουργούσαν οι λάμπες του γκαζιού, οι οποίες, καθώς άναβαν μέσα στο δειλινό, φώτιζαν ό,τι απέμεινε από τις πωλήσεις, έμοιαζε σαν πεδίο μάχης, ζεστό ακόμα από τη σφαγή των υφασμάτων. Οι πολιτές, ξεθεωμένοι από κούραση, παρέμεναν στα κατατροπωμένα ράφια και τους πάγκους τους που είχε λαϊλατίσει η θυμωμένη αναπνοή μιας θύελλας.

Με κόπο μπορούσε κανείς να διασχίσει τις αίθουσες του ισογείου, φραγμένες από τις σκορπισμένες καρέκλες. Στο τμήμα με τα γάντια έπρεπε κανείς να περάσει πάνω από ένα οδόφραγμα από χαρτόκουτα, σκορπισμένα γύρω από τον Μινιό. Στα Μάλινα δεν μπορούσε πλέον να περάσει άνθρωπος. Όλοι οι ενάρμοι σοκιμόταν πάνω σε μια θάλασσα από υφάσματα, όπου στίβες που παρέμεναν όρθιες, μισοκατεστραμμένες, έμοιαζαν με σπίτια των οποίων τα ερείπια είχε παρασύρει ένα ξεχυλισμένο ποτάμι. Και παρακάτω, στα λευκά είδη, ήταν σαν να είχε πέσει χιόνι στο έδαφος. Σκόνταυτες πάνω σε παγωνισίδες από πετσέτες, περπατούσες πάνω στις ελαφρές νυφάδες των μαντιλιών. Ίδιες καταστροφές επάνω, στα τμήματα του Μεσοπατώματος. Οι γούνες κάλυπταν τα παρκέ. Τα έτοιμα ενδύματα στηβάζονταν σαν επενδύτες φαντάρων που τέθηκαν εκτός μάχης. Οι δαντέλες και τα ισόρουχα ξεδιπλωμένα, τσαλακωμένα, πεταμένα στην τύχη, σε έκαναν να φαντάζεσαι πλήθος γυναικών που ξεντήθηκαν εκεί, μέσα στην αταξία, σε μια στιγμή επιθυμίας. Ενώ κάτω, στο βάθος του καταστήματος, η υπηρεσία αποστολής, σε πλήρη δράση, συνέχιζε να ρίχνει τα πακέτα που την κατέκλυζαν και που έπαιρναν τα οχήματα, τελευταίος σπασμός της υπερθερμασμένης μηχανής. Αλλά στα μεταξωτά κυρίως, οι πελάτησες είχαν κάνει μαζικά έφοδο. Εκεί τα είχαν σηκώσει όλα, μπορούσε να κυκλοφορήσει ελεύθερα. Το χολ είχε απογυμνωθεί. Όλη η κολοσσιαία προμήθεια του Παρί Μπονέρ μόλις είχε κατακομματιαστεί, εξαφανιστεί, σαν να είχαν πέσει ακρίδες.

Θα ήθελα, καλέ μου Εμίλ, να γινόταν να μου εξηγούσες πώς είναι δυνατόν ένας άνδρας και μάλιστα συγγραφέας να ξέρει τόσο πολλά πράγματα για τα υφάσματα, τα χρώματα, τις ονομασίες, τις ποιότητες, αλλά και τα ρούχα. Δεν σου κρύβω ότι αυτό με δυσκόλεψε πολύ στη μετάφραση. Όλα εκείνα τα διαφορετικά είδη βαμβακερών, μάλινων, μεταξωτών, ταυτάδων, βελούδων, σεβιότ, ντρά, μουαρέ, σατέν, δαντέλας, ασπρόρουχων, γαντιών, ομπρελίνων, ήταν σωστή σπαζοκεφαλιά για να τα μεταφράσει κανείς. Για να μην μιλήσω για τα άπειρα είδη κορσέδων και εσωρούχων που συνήθιζαν οι κυρίες της εποχής σου.

αλλά και οι περιγραφές που κάνεις για το πώς τίνονταν τα εκθέματα μέσα στο μαγαζί, τα βουνά από μεταξωτά, το σαλέ με τα γάντια, η πανδεσία των ομπρελίνων, η ποταμή Δαντέλας Κιπούρ, Βαλανσιέν, Σαντιγί, τα πολύχρωμα φουλάρια, τα καπέλα, οι γούνες και τόσα άλλα είδη, ήταν επίσης δύσκολο να αποδοθούν από την άποψη ότι φοβόμουν μήπως δεν κατορθώσω να αποδώσω τη δύναμη της πένας σου. Αλλά και οι σκηνές εφόδου των κυριών τις μέρες των εκτόσεων, το στριμωξίδι για να προλάβουν, το ανακάτωμα των ειδών από τις αγοράστριες, λες και πέρασε τυφώνας, όλα αυτά απαιτούσαν μεγάλη προσπάθεια να αποδοθούν ώστε να μην χάσουν την εικόνα πολέμου που περιγράφεις, να μην αδικηθούν οι σκηνές έντασης καταναλωτικού πυρετού που περιέγραψες με τόση δεξιοτεχνία. Είναι περιγραφές που συναρπάζουν και γοητεύουν τον αναγνώστη και που σήμερα μόνο ο κινηματογραφικός φακός θα μπορούσε να αποδώσει. Αυτές ακριβώς οι περιγραφές θεωρώ ότι συνιστούν τη μοναδικότητα αυτού του μυθιστορήματός σου σε όλα τα επίπεδα. Είτε μιλάς για τη σχέση εμπορίου και τραπεζών, είτε για τη γεωγραφία του καταστήματος, είτε για τον κόσμο της αδυσόπιτης ιεραρχίας των πολιτών και πολιτριών, είτε για τη ματαιοδοξία αλλά και το μεγαλείο των γυναικών, ή ακόμα για το μαρασμό και το θάνατο των μικροεμπόρων, εκείνο που μένει στον αναγνώστη είναι ο θαυμασμός αφενός για τη μεγάλη θεματολογία που θίγεις και αφετέρου η στιβαρότητα του λόγου σου. Θέλω να ελπίζω, Εμίλ, πως σε υπηρέτησα με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ειλικρινά έβαλα τα δυνατά μου. Η μεταφράστριά σου, Ιφηγένεια Μποτουροπούλου.

Ο Εμίλ Ζολά εκτιμήθηκε όχι μόνο για τα συγγραφικά έργα του, αλλά και για τις πεποιθήσεις του σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη. Γνωστή είναι η περίφημη επιστολή του «Κατηγορώ» στο πρωτοσέλιδο της παρισινής εφημερίδας «Ορόρ» προς τον τότε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Ζορζ Κλεμανσό. Αφορμή ήταν μια άδικη καταδίκη. Ήταν ο μόνος διανοούμενος που τόλμησε να πάρει δημοσίως θέση υπέρ του Ντρέιφους, του Εβραίου αξιωματικού που κατηγορήθηκε αδίκως για προδοσία. Για το γεγονός αυτό, ο Εμίλ Ζολά φυλακίστηκε και εξορίστηκε, πέτυχε όμως να γίνει αναθεώρηση της δίκης και κατ' επέκταση ο διαχωρισμός εξουσιών κράτους και εκκλησίας στη Γαλλική Δημοκρατία. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου είναι καθηγήτρια ιστορίας του γαλλικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στον 19ο και 20ο αιώνα και είναι συγχρόνως μέλος επιστημονικής ομάδας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στη Γαλλία, από το οποίο έχει κληθεί για να εργαστεί στη μεταγραφή των χειρόγραφων του Γάλλου φιλόσοφου και στοχαστή Ερνέστ Ρενάν, τα οποία θα ανέβουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου μεταγράφει τα χειρόγραφα που αφορούν το ταξίδι του Ρενάν στην Ελλάδα και την Ιταλία, όταν έρχεται το 1865 μετά το ταξίδι του στην Αίγυπτο και τη Μικρά Ασία και γράφει την προσευχή πάνω στην Ακρόπολη, μανιφέστο της πίστης του στον ελληνικό πολιτισμό, κείμενο που έχει μεταφράσει επίσης η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου.

στείλτε SMS στο 54160 γράφοντας τρίτο με λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή μικρά, κενό και τη λέξη βιβλίο για να κερδίσετε ένα αντίτυπο. Η Ιφηγένεια Μποτουροπούλου διάβασε τη Σκάρπο Στάλ που έγραψε στον Εμίλ Ζολά. Του αφιέρωσε μουσική. Καμίλ Σενσάνς, σονάτα για όμποε σε ρε μίζωνα, όπους 166. Σολίστ, Βαντίμ Χαϊμόβιτς. Σοπέν, νυχτερινό, όπους 9, αριθμός 2. Κλοντ Ντεμπισί, Μπουσουάρ. Φελίξ Μεγιόρ, Βιέν Πουπούλ. Φρέντ Γκουίν, La Temps de Cerise. Florel, Fascination. Birth Silva, Φρουφρού. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο Εμίλ Ζολά, Στον Παράδεισο των Κυριών, μετάφραση Ιφηγένεια Μποτουροπούλου, εκδόσεις Στερέωμα, σειρά Κλασική και Σύγχρονη, Αθήνα 2016. Επιμέλεια παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία Κατερίνα Λιοντή. Ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πουλιζογόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για την ελληνική ραδιοφωνία 2018.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Ρίτσαρντ Τάκερ, ο λιγμός που σε κερδίζει.

28 Αυγούστου 1913. Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και από οικογένεια Εβραίων μεταναστών της Ανατολικής Ευρώπης γεννιέται ο Ράμπιν Τίκερ, που αργότερα θα συστηνόταν στον κόσμο της όπερας ως Ρίτσαρντ Τάκερ. Από μικρή ηλικία τραγουδούσε στη συναγωγή, σε γάμους, σε μπαρτ μίτσβα και έτσι απέκτησε την πρώτη του φήμη ως κάντορας. Ή, για να το φέρουμε στα δικά μας δεδομένα, ξεκίνησε ως ψάλτης. Πρέπει να πούμε ότι ο καλλιτέχνης ακόμα και αργότερα και μετά το απόγειο της καριέρας του συνέχισε να ψέλνει μέχρι το τέλος της ζωής του σε μεγάλες εορτές, θεωρώντας ότι η θρησκευτική μουσική αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Παρότι εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως πολιτής, ο Ρίτσαρντ Τάκερ δεν εγκατέλειψε ποτέ τις μουσικές του σπουδές. Ακόμα και σχετικά αργά σε σχέση με άλλους τραγουδιστές, αποφάσισε κάποια στιγμή να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην όπερα. Η στιγμή αυτή ήταν το 1945, όταν πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης ως Έντσο Γκριμάλντο στη Τζοκόντα του Πονκέλη.

Το τσέλο Εμάρ που μόλις απολαύσαμε δεν ήταν από το ντεμπούτο του Ρίτσαρντ Τάκερ ως Έντσο Γκριμάλντο στη Τζοκόντα του Πονκιέλη το 1945 στη Μετροπόλιταν, αλλά η λίγο μεταγενέστερη ερμηνεία του το 1959 στον ίδιο ρόλο, στο ίδιο θέατρο. Πάντως, μετά από εκείνη την μαγική βραδιά του 1945, η άνοδος της καριέρας του ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, ο Τάκερ εξελίχθηκε στον κορυφαίο τενόρο της Μετροπόλιταν, διαδεχόμενος ουσιαστικά τον Γιούσι Μπιόρλινγκ και αποτελώντας μαζί με τον Μάριο Ντελμόνακο μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνιστικές φυσιογνωμίες τενόρων της μεταπολεμικής εποχής.

Ο Ρίτσαρντ Τάκερ παρέμεινε βασικός πρωταγωνιστής της Μετροπόλιταν επί 30 περίπου χρόνια, πραγματοποιώντας περισσότερες από 700 παραστάσεις, αριθμός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πλέον ιστορικούς καλλιτέχνες αυτού του θεάτρου. Πίσω όμως στις αρχές της καριέρας του Τάκερ, όταν ο μεγάλος Αρτούρο Τοσκανίνη του αναθέτει τον Ραντάμες με Αΐντα τη Χερβανέλη και μάλιστα σε μια ραδιοφωνική και ταυτόχρονα τηλεοπτική μετάδοση από το δίκτυο NBC. Η κονσερτάντε αυτή Αΐντα έγραψε τη δική της ιστορία ως μία από τις πρώτες ολοκληρωμένες παραστάσεις όπερας που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά. Βρισκόμαστε στο 1949.

η καριέρα του Richard Tucker κύλησε παράλληλα, θα λέγαμε, με αυτήν της Μαρία Κάλλας και έληξε το ίδιο δραματικά, όπως θα δούμε. Μιας και βρισκόμαστε όμως στην Αΐντα, ας πάμε από την τηλεοπτική μετάδοση του Αρτούρο Τοσκανίνη το 49 στην ηχογράφηση στούντιο του 55 με τον Τούλιο Σεραφίν στο πόντιουμ της ορχήστρας της Κάλλας του Μιλάνου. Μετά τον Ντι Στέφανο, ο Τάκερ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στουντιακούς παρτενέρ της Κάλλας. Ας τον ακούσουμε λοιπόν μαζί με την Divina στο τελικό ντουέτο από το εν λόγω αριστούργημα του Βέρντι, μαζί με την διακριτική αλλά τόσο σπαρακτική πινελιά της Φέντορα Μπαρμπιέρη στο τέλος, στο ρόλο της Αμνέριδας.

0: Εκτός από την Αΐντα, μια ακόμα μεγάλη ηχογράφηση στούντιο που πραγματοποίησε ο Ρίτσαρντ Τάκερ με την Κάλας, είναι η δύναμη του πεπρωμένου το 54 και πάλι με τον Τούλιο Σεραφίν στο πόντιουμ. Εμείς όμως ας πάμε τώρα 2 χρόνια αργότερα το 56 για να απολαύσουμε τον καλλιτέχνη σε ζωντανή ηχογράφηση από τη σκηνή της Μετροπόλιταν ως Don Alvaro ή υπό την παγκέτα Fritz Stidry. «La vita è inferno all'infelice», «Κόλαση είναι η ζωή για τον δυστυχισμένο».
1: «La vita è inferno all'infelice».

1956 Metropolitan και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα Αμερικανός τενόρος Richard Tucker ως Don Alvaro στην έναρξη της τρίτης πράξης από τη δύναμη του πεπρωμένου του Verdi. Μέσα στα επόμενα χρόνια το φωνητικό στυλ του Tucker εξελίχθηκε σε λύρικο σπίντο. Αν και τα χαρακτηριστικά του στυλιστικά μέσα, ειδικά η αγάπη του για τους ιταλικούς λιγμούς, δεν επενέθηκαν πάντα από τους κριτικούς στην Αμερική. Η τεχνική του, το λεξιλόγιο και η προφορά του επενέθηκαν αρκετά και μάλιστα από Ιταλούς συναδέλφους του. Ο ίδιος ο Παβαρότη έγραψε κάποια στιγμή πως «Για μένα ο Ρίτσαρντ Τάκερ ήταν και θα είναι πάντα ένας Ιταλός τενόρος». Όπως ο Γιούσι Μπιόρλινγκ απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς γεννημένος στην Ιταλία για να κερδίσει αυτόν τον τίτλο. Σε μία εκπομπή όμως αφιερωμένη στον Ρίτσαρντ Τάκερ, δεν θα ήθελα να αφήσω παραπονεμένο και το πνεύμα του Πουτσίνι. Και μιας και αναφερθήκαμε στον περίφημο λιγμό του καλλιτέχνη, ας τον ακούσουμε στην θρηνητική εκείνη άρια του Degrieux από την τρίτη πράξη της Manon Lescaut, «Guardate, pazzo sono».

Ποτέ μην υποτιμάτε τη δύναμη των λιγμών. Όπως μόλις ακούσαμε, εξασφάλισαν στον Ντεγκριέ μια θέση στο πλοίο δίπλα στην αγαπημένη του Μανόν Λεσκό και στον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Ρίτσαρντ Τάκερ, το χειροκρότημα και το παραλήρημα του κοινού. Η φωνή του Τάκερ όμως δεν ήταν απλά ένας ωραίος λιγμός. Συνδύαζε λαμπρότητα, μεταλλική λάμψη και εξαιρετική αντοχή, ενώ διέθετε ασυνήθιστη ασφάλεια στο επάνω ρετζίστρο, όπερκε στη μεθερμινευόμενο μεγάλη ευκολία στις ψηλές νότες. Αν και έγινε διάσημος κυρίως με Βέρντι και Πουτσίνι, τραγούδησε και γαλλικό ρεπερτόριο. Εδώ, ως Ελεάζαρ στην Εβραία του Αλεβί, μας τραγουδά το περίφημο «Rachel Conde Seigneur» από παράσταση στο Λονδίνο το 1973, έναν περίπου χρόνο πριν την ευνίδια καρδιακή προσβολή που του στέρισε την συνέχεια της καριέρας και της ζωής του και που τον στέρισε από τον κόσμο της όπερας στα 60 του. Και στα 60 του τραγουδούσε κάπως έτσι.

Ρασέλ Κόντι Σένιορ από τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Αμερικανό τενόρο Ρίτσαρντ Τάκερ. Και συνεχίζουμε και πάλι με δεκαετία του 70, λίγα χρόνια πριν από τον τραγικό του θάνατο, 1970, στην αγαπημένη του Μετροπόλιταν, ως κάνιος στους παλιάτσους του Λεόν Καβάλο, με Μιρέα Νέντα, την Τερέζα Στράτας, Τόνιο, τον Φρανκ Γκουαρέρα και Σίλβιο, τον Ντομινίκ Κόσα. Όλοι τους υπό την παγκέτα Φάουστο Κλέβα θα τον ακούσουν όπως και εμείς να λέει «Όχι, παλιάτσος δεν είμαι πια».

mi sfidi e ancor non l'hai capito.

Oh!

La κομμέντια è finita και μπορεί ο Richard Tucker, στον οποίο ήταν σήμερα αφιερωμένη η εκπομπή μας, να μας έδωσε να καταλάβουμε ότι η κομμωδία τελείωσε. Αυτό που δεν τελειώνει όμως είναι το αστήρευτο ποτάμι του συναισθήματος στον άνθρωπο και ειδικά στον ακροατή της όπερας που άλλοτε το ψάχνει σε μια δωρική και άλλοτε σε μια πιο λιγμική ερμηνεία. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο, στον ήχο, το Γιάννη Φίλια, στο μικρόφωνο. Chapeau.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο για τον χρόνο. Τον χρόνο που κυλά. Τίτλος του βιβλίου: Ο χρόνος κυλά σαν ποτάμι. Κείμενο και εικόνες: Emma Carlyle.

χρόνο σαν ποτάμι κιλά. Πρώτα τα δευτερόλεπτα και ύστερα τα λεπτά φτιάχνουν ριάκια από ώρες που φεύγουν γοργά. Δεν φρενάρει όμως ο χρόνος, ποτέ δεν σταματά. Η κάθε μέρα σαν το νεράκι περνά. Κι οι μήνες ρέουν όλοι σε μία χρονιά. Φουσκώνουν, παφλάζουν, κινούνται ορμητικά. Μέχρι που είναι πλέον πιο μακριά παρά κοντά. Για τόσο καιρό το ποτάμι αυτό προχωρά και δίνει ζωή σε ό,τι ακουμπά. Έφτιαξε ένα μέρος δικό του, ένα αληθινό σπιτικό για κάθε κίσα, ψαράκι, βελανιδιά, ποντικό. Το ποτάμι αυτό κάποτε ήταν πολύ μικρό. Μια σταγόνα βροχής που έπεσε εδώ και φούσκωσε, μεγάλωσε, βρήκε διαφυγή, ώσπου κατάφερε στη θάλασσα να βγει. Δεν το νιώθουμε τον χρόνο όταν περνά. Δεν τον βλέπουμε το χέρι να κουνά. Κι όμως, όσα γίνονταν χθες και έφεραν τόσες αλλαγές, σχεδόν παντού μπορείς να τα δεις. Δεν υψωνόταν πάντα εδώ αυτή η γητιά. Κι ας βρίσκονται τώρα οι ρίζες της τόσο βαθιά. Κι αυτά τα βότσαλα μες στο νερό, κόκκιά μου θα γίνουνε με τον καιρό. Είδες αυτή την αλκιόνα σαν βέλος να πετά? Και εκείνα τα σύννεφα να αλλάζουν σχήματα. Κοίτα προσεκτικά, θα το αντιληφθείς. Η φύση μεταμορφώνεται διαρκώς. Εν ερυπή οφθαλμού αλλάζει ο καιρός. Το δευτερόλεπτο σκέψου. Του χρόνου την πιο μικρή στιγμή. Σε σένα και μένα πόσο μοιάζει ασήμαντη. Μα για το εφημερόπτερο που μία μέρα η ζωή του κρατά, κάθε στιγμούλα σημαίνει τόσο πολλά. Μία στις τόσες ο χρόνος πάει πιο αργά. Σέρνει το βήμα του μέσα στη μέρα. Ίσως έχεις εμπόδια να παλέψεις ή δυσκολίες να αντέξεις. Αλλά σαν το νερό κι εσύ θα βρεις τον τρόπο να πας πιο πέρα. Όπως ακριβώς το ποτάμι, έτσι και ο χρόνος προχωράει. Μέσα από το κρύο του χειμώνα και του καλοκαιριού, τον ήλιο το λαμπρό. Λουλούδια ανθίζουν και φύλλα θροίζουν. Ο πάγος πάει, αλλά ο χρόνος ποτέ δεν σταματάει τον χορό. Όλα στον υπέροχο κόσμο μας αλλάζουν. Κάθε εποχή κάτι νέο φέρνει στη χρονιά. Άλλος θα φτιάξει αναμνήσεις, άλλος θα κυνηγήσει όνειρα. Η αλλαγή φόβο ας μη φέρνει στην καρδιά. Ταξίδι είναι η ζωή και δεν σταματά.
Κάθε χρόνο στις φωλιές τους γυρίζουν τα πουλιά. Οι βίδρες φεύγουν, μα κι αν δεν είναι εδώ πια, σε λίγο μια οικογένεια καινούρια θα φτιάξει φωλιά. Ο χρόνος κυλά σαν ποτάμι γοργά. Κοίταξε γύρω σου. Πόσο διαφορετικά τα λεπτά. Απόλαυσε ό,τι σου φέρνει χαρά και ζήσε κάθε μέρα σαν πρώτη φορά. Ήτανε το βιβλίο «Ο χρόνος κυλά σαν ποτάμι» με κείμενο και εικόνες Emma Carlyle από τις εκδόσεις Μάρτης. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

δύο έργα που μοιάζουν να συνομιλούν μέσα από τον αριθμό 5. Ο Ρίχαρντ Βάγνερ έγραψε τα «Βέζεντονγκ-Λίντερ» το 1857 πάνω σε ποιήματα της Ματθίλδης Βέζεντονγκ, σε μία περίοδο καθοριστική για τη δημιουργία της όπερας «Τριστάνος και Ιζόλδη». Η πέμπτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ από την άλλη ξεδιπλώνεται επίσης σε 5 μέρη, αλλά με μία εντελώς διαφορετική δραματουργία, από την σκοτεινή ένταση των δύο πρώτων μερών στο περίφημο Ανταντζιέτο και από εκεί στην εκρηκτική ενέργεια του φινάλε. Δύο έργα λοιπόν, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντώνται σε μία συναυλία με την μέτσο σοπράνο Μαρί Νικόλ Λεμιέ, την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας και τον Τόμας Γκουγκάις στο πόντιουμ, που έγινε στις 18 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονπελιέ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Αν η σχέση του Βάγνερ με την Ματθίλδη Βέζεντονγκ ήταν στην εποχή μας, αναμφίβολα θα γνωρίζαμε πολύ περισσότερα για αυτήν. Η Ματθίλδη θα είχε πουλήσει την παθιασμένη της ιστορία για ένα άγνωστο ποσό σε μια σκανδαλοθυρική εφημερίδα. Ο σύζυγός της Ότο θα είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο μέσο για να αντιπαρατεθεί με τον Βάγνερ και μπροστά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες θα υπήρχαν όλες οι λεπτομέρειες της σχέσης τους. Πότε και γιατί ο γάμος του Βάγνερ με τη Μίνα άρχισε να επιδεινώνεται, είχε κάποια σχέση με αυτό η Ματθίλδη και το σημαντικότερο απ' όλα, είχαν πραγματικά σχέση? Σύγχρονες πηγές και κυρίως γράμματα του Βάγνερ δεν ασχολούνται με τέτοιες λεπτομέρειες. Και εμείς έτσι γνωρίζουμε ότι η φιλία του Βάγνερ με τους Βέζεντονγκ ξεκίνησε το 1852, λίγο αφότου αποσύρθηκαν από τη Ζυρίχη για να απολαύσουν τον πλούτο που είχε συσσωρεύσει ο Ότο ως συνεργάτης σε μια εταιρεία εισαγωγών μεταξιού στη Νέα Υόρκη. Ο Βάγνερ, που πίστευε πολύ στην αναδιανομή του πλούτου και ο οποίος κατά τύχη μοιραζόταν την προτίμηση του Ότο για το μετάξι, δεν είχε κανέναν ενδιασμό στο να τους βοηθήσει σε αυτό και έτσι ο Ότο έγινε ένας από τους κύριους χρηματοδότες και ευεργέτες του. Η υποστήριξη αυτή όμως λειτουργήσε αμφίρροπα, μιας και οι Βέζεντονγκς έχουν μείνει στην ιστορία μέσα από τη σχέση τους με τον Βάγνερ. Γιατί είναι μάλλον απίθανο ο Ότο, ένας εισαγωγέας μεταξιού, και η Ματθίλδη, μια ερασιτέχνης ποιήτρια, να περνούσαν διαφορετικά στην Αθανασία? Τα ποίηματα της Ματθίλδης και η μουσική του Βάγνερ γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, από τα τέλη του 1857 έως τις αρχές του 1858. Μία εποχή κατά την οποία ο Βάγνερ ήταν επίσης απασχολημένος με τη σύνθεση του Τριστάνου και της Ιζόλδης. Τα τραγούδια εκδόθηκαν με τίτλο «5 ποίηματα για μία γυναικεία φωνή». Τα τραγούδια είναι διαποτισμένα με το ήθος του Τριστάνου και δύο από αυτά ήταν στην πραγματικότητα μία μελέτη για τον Τριστάνο και την Ιζόλδη. Απόψε, τα 5 τραγούδια της Ματθίλδης Βέζεντονγκ του Ρίχαρντ Βάγνερ ερμηνεύει η μέτζο σοπράνο Μαρί Νικόλ Λεμιέ μαζί με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας που διευθύνει ο Τόμας Γκούγκαϊς.

Αυτά ήταν τα 5 τραγούδια της Ματθίλδης Βέζεντονγκ του Ρίχαρντ Βάγνερ, που ερμήνευσε η μέτζο σοπράνο Μαρί Νικόλ Λεμιέ μαζί με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας που διεύθυνε ο Τόμας Γκούγκαϊς. Η 5η συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ γράφτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, μέσα σε μια εποχή καμπής για τον ίδιο το συνθέτη. Το 1901 στάθηκε για εκείνον μια χρονιά σημαδιακή. Από τη μία σοβαρή κρίση υγείας απειλήσε τη ζωή του, από την άλλη όμως γνώρισε την Άλμα Σίντλερ, τη γυναίκα που λίγο αργότερα θα γινόταν η σύζυγός του. Σε αυτό το μετέχμιο, ο Μάλερ αισθανόταν ότι είχε φτάσει σε πλήρη καλλιτεχνική ωριμότητα. Στα 40 του χρόνια πίστευε ότι είχε πλέον όλα τα εκφραστικά μέσα στη διάθεσή του. Η 5η συμφωνία σηματοδοτεί μια στροφή. Για πρώτη φορά ο Μάλερ εγκαταλείπει τη χρήση φωνών και αφήνει μόνο τη μουσική να μιλήσει. Όπως έλεγε, η ανθρώπινη φωνή εδώ δεν έχει θέση. Όλα λέγονται με τη μουσική. Το έργο αποκτά έτσι έναν βαθιά προσωπικό χαρακτήρα, απαλλαγμένο από επεξηγήσεις, στραμμένο ολοκληρωτικά στην δύναμη των ήχων. Στις σελίδες του έργου αποτυπώνεται ολόκληρη η ένταση εκείνης της περίοδου. Το πρώτο πένθυμο εμβατήριο μοιάζει με την αγωνία για το θάνατο και τις σκοτεινές σκέψεις που τον βασάνιζαν. Ακολουθεί η ορμητικότητα και το χάος του δεύτερου μέρους, πριν η μουσική στραφεί σε έναν κόσμο πιο ανάλαφρο, γεμάτο χορευτικές διαθέσεις στο σκέρτσο που βρίσκεται στο κέντρο της συμφωνίας. Και έπειτα έρχεται η σιωπηλή εξομολόγηση. Το Ανταντζιέτο, που έγινε το πιο διάσημο ίσως κομμάτι του Μάλερ, είναι μια ερωτική επιστολή στην Άλμα χωρίς λόγια. Το φινάλε ανοίγει σαν μια γιορτή. Έπειτα από σκοτάδι, θλίψη και πάλι, η συμφωνία ολοκληρώνεται με μία έκρηξη χαράς. Είναι το ξέσπασμα ενός ανθρώπου που βγαίνει από την απειλή της αρρώστιας, που βρίσκει τον έρωτα και που νιώθει την καλλιτεχνική του δύναμη στο απόγειο. Η 5η συμφωνία, παρά τις δυσκολίες που είχε ο συνθέτης με την ενορχήστρωσή της, την οποία δούλευε και ξαναδούλευε μέχρι τα τελευταία του χρόνια, έμεινε στην ιστορία ως ένα μνημειώδες έργο, καθρέφτης μια ζωή στο μετέχμιο, ένα ταξίδι από το πένθος προς την ελπίδα, από την αγωνία προς την αγάπη και τελικά προς τη λύτρωση. Απόψε την 5η συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ ερμηνεύει η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, που διευθύνει ο Τόμας Γκούγκαϊς.

Μία διαδρομή από το πένθυμο εμβατήριο ως το εκρηκτικό ξέσπασμα χαράς. Μία συμφωνία που ενώνει την αγωνία του θανάτου με την ελπίδα της αγάπης. Αυτή ήταν η πέμπτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, την οποία ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Τόμας Γκούγκαϊς, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 18 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μομπελιέ και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Την ερχόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε στο φεστιβάλ La Roque d'Anterron, από όπου θα ακούσουμε πιανίστες όπως ο Νικολάη Λουγκάνσκι και ο Νέλσον Γκέρνερ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε Τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
1: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Επιστρέφουμε στο βιβλίο «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιον κράτος» του Γεράσιμου Χιτήρη, στο οποίο ο Κερκυραίος διανοούμενος, λογοτέχνης, λαογράφος και δημοσιογράφος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Ιόνιο πολιτεία, εστιάζοντας το θέμα της γλώσσας κατά την εποχή της Ενετοκρατίας. Κατά τον 16ο αιώνα, η Βενετοκρατία δέχθηκε τον διορισμό δύο διδασκάλων, ενός για τα λατινικά και ενός για τα ελληνικά γράμματα, θεσμό που επεκτάθηκε και στη Ζάκυνθο, διευκρινίζει ο συγγραφέας, εννοώντας ότι άρχισε από την Κέρκυρα. Και συνεχίζει. Οι επίσημοι αυτοί διδάσκαλοι δέχονταν μόνο παιδιά από οικογένειες της ανώτερης κοινωνικής τάξης. Μαθητές τους, που αργότερα διεύρυναν τις σπουδές τους στην Ιταλία, μαρτυρούν για την ποιότητα της στοιχειώδους αυτής διδασκαλίας. Περί το 1750, η ελάττωση του φόρου στο αλάτι, από αυτό το έσοδο εξερτάται η μισθοδοσία τους, επέφερε και την κατάργηση των δύο δημοσίων υπαλλήλων. Ο τότε διάκονος Νικηφόρος Θεοτόκης, 1731-1800, με ευρείες σπουδές στην Ιταλία, στα μαθηματικά και τη φυσική, φιλοδοξούσε να μετακενώσει τις γνώσεις του στους νέους της ιδιαίτερης πατρίδας του. Προσφέρθηκε να διδάσκει δωρεάν ως δημόσιος ελληνοδιδάσκαλος. Οι σύνδικοι, δημοτικοί άρχοντες της Κέρκυρας, απέφυγαν να του απαντήσουν και ο Νικηφόρος μαζί με τον πρώτο του ιδιώτη δάσκαλο, τον ιερομόναχο Ιερεμία Καβαδία, ιδρύουν ένα περιορισμένο σχολείο. Στα 1757 συντάσσουν και υποβάλλουν στους συνδίκους αναφορά Ιταλιστή. Τους προτείνουν να διδάσκουν δωρεάν, ιδρύοντας ένα εκπαιδευτήριο αδιακρίτως της πάσην οι νεογμένων, με μόνον όρο την παραχώρηση από μέρους της κοινότητας καταλλήλου οικίματος. Παρά τις δυσκολίες που παρουσίασε το Συμβούλιο των Συνδίκων, τελικά έγινε αποδεκτή η πρόταση και κατά τα μέσα του 1758 άρχισε να λειτουργεί υπό την επωνυμία κοινών φροντιστήριων. Στο σχολείο αυτό, εκτός από τα στοιχειώδη ελληνικά του Καβαδία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα διδάχτηκαν σύγχρονα φυσικά και μαθηματικά, άλγεβρα, γεωμετρία, κονικές τομές και άλλα από τον Νικηφόρο στην ελληνική. Επιπλέον, ελληνική φιλολογία και μεταφυσική, θρησκευτικά δηλαδή. Η γνώση της ιταλικής απαραίτητη κατά το πνεύμα και τις ανάγκες της εποχής, αφού στο σχολείο διδάσκονταν και λατινική γλώσσα και γραμματολογία από τον καθηγητή Μπροκέρι, φιλοσοφία από τον Μαρτίνι και ρητορική από τον Καστέλι. Το διδακτικό προσωπικό συμπληρωνόταν από τρεις καθηγητές, τον Χρήστο Σελιτάνο για την πρώτη τάξη, τον Ιωάννη Φριλίνκο για τη δεύτερη και για την τρίτη τον Ανδρέα Μωραΐτη, που θα ανοίξει αργότερα δικό του σχολείο στοιχειωδών γραμμάτων. Αυτή η καινοτόμος διδασκαλία προσέλκυσε γρήγορα και φιλομαθείς νέους έξω από την Κέρκυρα, Ήπειρο, Λευκάδα, Ζάκυνθο, έτσι που στα 1760 να αναφέρονται 50 μαθητές, μερικοί και στην ηλικία των 40 ετών. Ήταν μία τολμηρή προσπάθεια για την εποχή εκείνη στην Κέρκυρα, σχολιάζει ο Γεράσιμος Χιτήρης, γιατί προσέφερε δωρεάν εκπαίδευση και σε παιδιά του λαού, ενώ τα εύπορα πλήρωναν ένα τσεκίνι την κάθε σχολική χρονιά. Δεν μπορούσε όμως να παραμένει ανεκτή από κάποιους υπερόπτες ευγενείς του τόπου, που την παιδεία την ήθελαν μόνο για τους γόνους τους, αλλά κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, που υποκινούσε και καθοδηγούσε τους ευγενείς αυτούς λόγω δόγματος.

μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Μπακασιέτας. Καλώς ήρθατε στο Δέντρο της Τζαζ, μια εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης, τον ήχο που μας εκπλήσει στο χθες και στο σήμερα.

Η ιαπωνικής καταγωγής πιανίστα Άκι Τακάσε είναι μία από τις πιο σημαντικές πιανίστριες της σύγχρονης τζαζ διεθνώς. Έκανε την πρώτη ευρωπαϊκή της εμφάνιση με το τρίο το 1981 στο Jazz Festival του Βερολίνου. Εκεί ηχογραφήθηκε και το άλμπουμ της Song for Hope, από όπου ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι με το τρίο της, τον Ίνο Νομπουγιώση στο κοντραμπάσο και τον Τακέο Μοριγιάμα στα ντραμς.

Στην έως τώρα 40χρονη πορεία της, η Άκη Τακάσε έχει εμπλακεί σε ποικίλου ύφους και τεχνοτροπία συνεργασίες, όπως με την περίφημη Σίλα Τζόρνταν ή με τον πολυσχηδή και ανατρεπτικό Τζον Ζόρν. Αυτή που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι με τον κιθαρίστα Φρεντ Φρίθ, τον Πολ Λόβεν στα drums, τον Νίλς Βόλγραμ στο τρομπόνι, τον Ρούντι Μάχαλ στο μπάσο κλαρινέτο. Η συνεργασία τους στο άλμπουμ St. Louis Blues του 2001, που αναφέρεται στον πατέρα των blues, τον William Christopher Handy. Είναι το Way Down South Where the Blues Began, το οποίο ακούμε ήδη σε μια ενδιαφέρουσα ενορχήστρωση με τους μουσικούς και την Άκη Τακάσε να πυροδοτεί το πιάνο της.

Από το bebop στη free jazz και από εκεί στην jazz opera και στον χώρο που της ανήκει, τις big bands. Οι συνεργασίες και οι ενορχιστρώσεις της είναι συνεχείς, με πιο σημαντικές την εμπλοκή της στη Liberation Music Orchestra του Charlie Hayden, αλλά και τις ηχογραφήσεις που έκανε με τον σύντροφο και σταθερό συνεργάτη της τα τελευταία χρόνια, τον μπασίστα Steve Swallow. Η ζωή συνεχίζεται. Είναι μία από τις 10 συνθέσεις της Carla Bley από το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 2020 στην ECM με τον Steve Swallow στο μπάσο και τον Andy Shepherd στο σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο. Life goes on.

Ένα συνδυασμό που συναντάμε συχνά στο χώρο της κλασικής μουσικής, πιάνο και βιολί, με δύο μουσικούς που έχουν τις ρίζες τους στην κλασική μουσική, ο Γερμανός πιανίστας Ιωακίμ Κουν ξεκίνησε ως ταλαντούχος πιανίστας συναυλίων κλασικού ρεπερτορίου, σύντομα σχημάτισε το δικό του jazz τρίο και ήταν από τους πρώτους που έπαιξαν free jazz το 1964 στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Και ο Πολωνός βιολονίστας Ματέους Σμοτσίνσκι, μέλος του πολωνικού jazz κουαρτέτου εγχόρδων Atom String Quartet. Στο άλμπουμ τους Speaking Sound του 2020 από την εταιρεία ACT, οι δομημένοι διαλογοί τους πυροδοτούνται ξαφνικά από μικρά μοτίβα για να αναπνεύσουν πάλι σε κοινό παλμό. Το εισαγωγικό κομμάτι του άλμπουμ μιλάει για έναν επίλογο, για το τέλος της ελπίδας.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Τάσος Μπακασιέτας, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά.

Θα παραμείνουμε στο ντουέτο πιάνο έγχορδο. Στις 10 συνθέσεις που περιέχονται στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ Anthology του 2021, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος φιλοξενεί φίλους μουσικούς για να συνηχογραφήσουν το μουσικό του ημερολόγιο. Στην τρίτη σύνθεση του άλμπουμ, τη θέση δίπλα στο πιάνο του Στάθη Άνινου παίρνει ο Γιώργος Καλούδης με το βιολοντσέλο του. Με κλασική μουσική παιδεία και οι δύο ακουμπάνε τα πλήκτρα και τις χορδές τους, ανοίγονται σε ένα ξέφωτο και ξεδιπλώνουν τον ορίζοντα μιας συνομιλίας.

0: Μια φωνή έρχεται να κουμπίσει δίπλα στο πιάνο. Τραχιά. Ακροσυναισθηματική και εκφραστική. Το πιάνο του Σοφιάν Παμάρ συνοδεύει τον Άρνο στο σόλο τζιγκολό.
1: I almost lost my head.

I'm just a lonely solo gigolo. At the bar, nobody is missing.

0: I'm just a lonely solo gigolo.
1: Άλμπουμ για πιάνο και φωνή είναι και η συνεργασία του Νορβηγού πιανίστα Μπούγκε Βέσελτοφ και της συμπατριώτισσάς του Μπερτίνε Ζέτλιτς. Από το άλμπουμ Closer του 2020 ακούμε το A Girl Like You.

Ο τίτλος «Conference of Birds» είναι από το έπος «Το συνέδριο των πουλιών» του Πέρσι Σούφι ποιητή και αγιογράφου Ατάρα. Είναι μια αλληγορία για την αναζήτηση της αλήθειας, για το ταξίδι της ψυχής καθώς αναζητάει να ενωθεί με το θείο. Για τον David Holland, η μουσική του κουαρτέτου στο «Conference of Birds» περιγράφει τη συνάντηση των πουλιών κάθε πρωί έξω από το διαμέρισμά του στο Λονδίνο και τη σύμπραξή του στο μελωδικό τιτιβίσμα του πρωινού. Ήταν το πρώτο άλμπουμ του David Holland ως επικεφαλής μουσικού σχήματος.

0: Η απόψινη καληνύχτα μας ανήκει στη φωνή και στο πιάνο της Σιρλέι Χόρν στο How Am I To Know από ζωντανή ηχογράφηση το 1994 στο Jazz Festival του Monterey.
1: Thank you very much.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Φανταστείτε τη μουσική του δέντρου της τζαζ. Ήταν η εκπομπή «Το δέντρο της τζαζ». Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Τάσος Μπακασχέτας, την περιήγησε σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμό. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μία άποψη του Βορρά σήμερα, φίλοι, ειδωμένη μέσα από τρεις σκανδιναβούς συνθέτες και τα έργα τους. Ξεκινούμε με τον Μάγνους Λίμπεργκ, ο οποίος μέσα από τον σιριαλισμό, αλλά ακόμα και αργότερα με τους πειραματισμούς του, με το θόρυβο, πλάθοντας την πρώτη ύλη της μουσικής στον ήχο, όπως λέμε, ανέπτυξε τελικώς το δικό του ιδίωμα, επικεντρωμένο στο ρυθμό και την αρμονία, περισσότερο δηλαδή ένας κάθετα μουσικά μιλώντας μουσικός κόσμος. Αρμονική ένταση και λύση. Και στο κουιντέτο του με κλαρινέτο, ένα ακόμα έργο που, όπως περηφανευόταν ο συνθέτης, δεν έχει αργό μέρος, γιατί ποτέ δεν είχε συνθέσει αργό μέρος. Παραλλαγές μουσικών ιδεών σε αυτό το μονομερές και περίπλοκο μουσικό κατασκεύασμα. Μάγνους Λίμπεργκ.

Ακούσαμε το κουιντέτο με κλαρινέτο του Μάγνους Λίνμπεργκ. Σε έναν ακόμα σκανδιναβό. Αγγελική μουσική του Μπεντ Σόρενσεν. Αγγελική μουσική, αυτός είναι τουλάχιστον ο τίτλος του έργου αυτού για δύο βιολιά, βιόλα και τσέλο. Ο Δανός συνέθεσε τα σημαντικότερα μάλλον κουαρτέτη της γενιάς του στη Βόρεια Ευρώπη. Μιλάμε για την δεκαετία του 80. Σε αυτό το κουαρτέτο που δεν γράφτηκε στη Δανία μας, στην αιώνια πόλη, ο συνθέτης εμπνεύστηκε εκεί από τις μυριάδες χερουβίμ των μεγάλων ναών της Ρώμης λοιπόν, και όντας στην Ιταλία δεν προσπάθησε να αποφύγει την επιρροή των παλαιότερων Ιταλών συνθετών, από την Αναγέννηση μέχρι τον Πουτσίνι.

Ακούσαμε ένα κουαρτέτο λοιπόν του Bent Sørensen για δύο βιολιά, βιόλα και τσέλο με τον τίτλο «Αγγελική μουσική». Και σε έναν Φιλανδό τώρα, τον Γιούκα Τιένσου. Είναι ο τρίτος συνθέτης του Βορρά της σημερινής μας εκπομπής, ο οποίος πέρα από συνθέτης είναι και ο ίδιος ερμηνευτής, παίκτης του αρψίχορθου, στο οποίο ερμηνεύει από μπαρόκ έως ξενάκι, ως εκ τούτου η μουσική του διέπεται από επιρροές πολλών μουσικών διαφορετικών περιόδων. Και αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο, λέει, είναι το σπάνιο, το περίεργο, το ξεχασμένο ακόμα. Τεχνοκράτης της μουσικής, δουλεύοντας μπροστά στον υπολογιστή, μα ταυτόχρονα και ένας μυστικιστής, μελετητής των μουσικών παπύρων, τρόπος του λέγειν. Και όπως και εκείνος συχνά αρνείται να συζητήσει για τα έργα του, έτσι και εμείς θα φεθούμε να ακούσουμε το έργο του αυτό για μικροτονικά χορδισμένα τσέμπαλο και κουαρτέτο, το οποίο δημιουργεί τους δικούς του συνειρμούς και εμείς τους δικούς μας συνειρμούς, φτάνοντας ίσως σε κάποιον δικό μας ο καθένας προορισμό, μουσικά μιλώντας.

0: Ακούσαμε, φίλοι, το έργο του Γιούκα Τιένσου για μικροτονικά χορδισμένο τσέμπαλο και κουαρτέτο εγχόρδων Arsenic and Old Lace. Σήμερα μουσική της Σκανδιναβίας από το κουαρτέτο Arditi και τους συνεργάτες του Magnus Lindberg, Bent Sørensen και Γιούκα Τιένσου. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Εφεντάκης για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο.

Ξεκινήσαμε από τα προάστια της Κοπεχαγής. Βρεθήκαμε εκεί για την Agnes Obela. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτήν για να μιλήσουμε βέβαια την πρωτοπορία της με τον δικό της τρόπο. Προσωρινά όμως την Rachel Grimes.

Όταν παρουσιάστηκε στη μεγάλη οθόνη, η χρονιά ήταν το 1938, ταινία του Wallace Kelly. Εδώ η Rachel Grimes το διάλεξε αυτό το έργο, βοβός κινηματογράφος επαναλαμβάνω, για μια σουίτα να συνθέσει βιμπράφωνο, όμποε, κλαρινέτο, άρπα, πιάνο και έγχορδα. Φέρει τίτλο Marion County, 1938. Και τώρα πάμε στο Eindhoven, Ολλανδία.

Διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο ότι η εικόνα και ο ήχος ενώνονται στη δουλειά, στο αποτέλεσμα πολλών σκηνοθετών και συνθετών. Ο Γιώργος Μπρόγκεβεν με το άλμπουμ Γκλίζε ακούσαμε τη σύνθεση Ούμα. Ο Γιώργος Μπρόγκεβεν, γεννημένος το 1979 σε ένα μικρό χωριουδάκι, Γκέλτροπ, είναι σκηνοθέτης, αλλά μεταμορφώνεται και σε συνθέτη. Οι ανάγκες της δουλειάς, βλέπετε. Σπούδασε στην Ακαδημία Σχεδίου του Αϊνχόβεν στην Ολλανδία, αποφύτησε το 2003 και 4 χρόνια αργότερα ίδρυσε ένα στούντιο για κινούμενα σχέδια, Job, Joris και Marlek. Και τώρα σε ένα ζευγάρι συνθετών, The Clementines.

βρεθήκαμε στην Καλιφόρνια για τη Florence και τον Benjamin Clementine. Ζευγάρι συνθετών που κάνουν διάλογο. Και αν προσέξατε ότι η φωνή της Florence ήταν πεντακάθαρη. Η φωνή όμως στην ηχογράφηση του Benjamin ήταν λιγάκι έτσι ομιχλώδης. Μπορούσε να θυμίζει ένα τηλέφωνο όπως ακούγεται από το ακουστικό μέσα από μακριά. Τα παλιά τηλέφωνα, γιατί τα καινούργια μπορεί να είναι πιο ηχητικά αξιόπιστα. Τι γίνεται? Είναι αυτό το οποίο θέλω να τονίσω εδώ πέρα, ότι υπάρχει μια γενιά νέων συνθετών οι οποίοι ασχολούνται με τη σύνθεση, με τη μουσική, με τις νότες, αλλά περνούν και σε αυτό το είδος της συνεργασίας που κάνανε κάποτε με τους μηχανικούς ήχους και προσπαθούν να μπουν, να ενσωματωθούν σε αυτό καλύτερα, να το ελέγχουν καλύτερα, να μπορεί να συνεργάζονται και σε ένα σημείο ή μάλλον από ένα σημείο και μετά να κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα και από τεχνικούς. Και το λέω καλύτερα όχι γιατί θα έχουν καλύτερες γνώσεις, αλλά ξέρουν τις ανάγκες που θέλουν και απαιτούν οι συνθέσεις τους. Τι είναι αυτό? Ξαφνικά με τον παλιό ήχο δίνουν ένα θεατρικό, είναι σαν μια θεατρική παράσταση που πρόσφεραν οι The Clementines από το Calm Down. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι. Τώρα πάμε στην κυρία που ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα μαζί της, Agnes Obel, και θα εξηγήσω μετά γιατί εστιάζουμε σε αυτήν τη συνθέτρια σήμερα.

Ήταν το Ντροσέρ, αυτή είναι η σύνθεση της Άγνες Όμπελ από το άλμπουμ Μοιοπία. Γιατί επιλέγω να εστιάσω στην συγκεκριμένη συνθέτρια Άγνες Όμπελ. Άγνες Καρολίν Τάρουπ Όμπελ, που γεννήθηκε στα προάστια της Κοπεχάγης τον Οκτώβρη του 80. Η Όμπελ έμαθε να παίζει πιάνο σε πολύ μικρή ηλικία. Σχετικά με τη μάθησή της είπε: «Είχα ένα δάσκαλο πιάνου κλασικού που μου είπε ότι δεν έπρεπε να παίζω αυτά που δεν μου άρεσαν. Οπότε τι έκανα, άρχισα να παίζω μόνο αυτά που μου άρεσαν. Ποτέ δεν αναγκάστηκα να παίξω κάτι το οποίο δεν πήγαινε με το στυλ μου ή με αυτό το οποίο ήθελα εγώ να ακούω». Κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας βρήκε έμπνευση στο έργο του Γιάν Γιόχανσον και λαϊκές μελωδίες σε τζαζ ύφος είχαν ισχυρή επιρροή πάνω της. Βρέθηκε σε ένα μικρό ρόλο σε μια μικρού μήκους ταινία του γνωστού σκηνοθέτη Τόμας Βίντερμπεργκ, Drengen der Gick Backlengs, το αγόρι που πήγαινε προς τα πίσω, που βάδιζε προς τα πίσω για την ακρίβεια. Το ενδιαφέρον με την Άγνες Όμπελ είναι ότι ενώ παρακολουθούσε τα μαθήματα στο γυμνάσιο και μπορούσε εκεί να παίζει αρκετή μουσική, κάποια στιγμή συναντά τον φίλο της, 17χρονη τότε, ο οποίος ασχολούταν με αυτά τα τεχνικά θέματα σε στούντιο. Ήταν μηχανικός ήχου και προσπαθούσε βέβαια με hardware να κάνει διάφορα πράγματα. Εκεί λοιπόν άρχισε και μπήκε και άρχισε να μοιείται σε αυτή την τέχνη του τεχνικού ήχου, του μηχανικού. Εκεί διαπίστωσε λοιπόν ότι έλεγχε καλύτερα την δικιά της, τη μουσική, τις συνθέσεις της, άμα ήξερε, είχε γνώσεις πάνω σε αυτό το οποίο νωρίτερα, παλαιότερα, οι συνθέτες δεν ενδιαφερόντουσαν να μπουν. Ο συνθέτης πηγαίνει σε ένα στούντιο και λέει στον τεχνικό, λοιπόν, άντε ηχογραφούμε. Δεν μπαίνει όμως στα χωράφια του μηχανικού ήχου. Δεν ανακατεύεται με αυτά τα πράγματα. Ή τουλάχιστον αυτό γινόταν στο παρελθόν. Σήμερα παρατηρώ το εξής, κάπου πηγαίνουμε προς τα πίσω όπως στα αρχαία χρόνια. Δηλαδή κάποιος που θα έκανε γλυπτική ήξερε ακριβώς τα μέταλλα τα οποία έβαζε πάνω για να σμιλέψει αυτή τη μορφή που ήθελε να δώσει στο μάρμαρο. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα? Επιστρέφει αυτή η γνώση γύρω από το αντικείμενο της δουλειάς σου σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο πλάτος και μήκος και βάθος. Έτσι μπορούν οι συνθέτες να γίνουν και τεχνική ήχου και μηχανική ήχου, αλλά και η μηχανική ήχου να συνθέσουν, γιατί έχουν άποψη για τις συνθέσεις που θέλουν να αποδώσουν, γνωρίζοντας καλά την τέχνη του μηχανικού ήχου, του ηχολήπτη. Για τη συνέχεια, το κοινοβούλιο με τις κουκουβάγες, Parliament of Owls, από το ίδιο άλμπουμ, Μοιοπία, Άγνες Όμπελ.

The House on a Stage, μέρος 2. Από τον Ευγένη Γκάλπεριν, τον οποίο συνόδευσε ο αδελφός του Σάσα. Ο Ευγένη Γκάλπεριν, γεννημένος το 1974, είναι Γάλλος συνθέτης με ρωσικές και ουκρανικές ρίζες. Γεννημένος στο Τσελιμπιάνσκι, στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Μετακόμισε στο Παρίσι, στη Γαλλία, το 1990. Ο Ευγένη ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, Γιούλι Γκάλπεριν, Ουκρανού συνθέτη, και είναι κυρίως γνωστό για την κινηματογραφική του μουσική, την οποία δημιουργεί, συνθέτει, συχνά σε συνεργασία με τον αδελφό του, Σάσα Γκάλπεριν, όπως ακούσαμε νωρίτερα, σε αυτό κομμάτι που ονομάζονταν The House on a Stage. Πιο πρόσφατα άρχισε να εστιάζει περισσότερο στη μουσική του εκτός ταινιών, με αποκορύφωμα το άλμπουμ Theory of Becoming. Μέσα από αυτό το άλμπουμ, λοιπόν, θα ακούσουμε δύο τίτλους που επιλέγω σήμερα. Candies, Don't Tell.

Οι επαυξημένες δυνατότητες των ακουστικών οργάνων, έτσι το αποκαλεί ο Ευγένη Γκαλπέριν, με τη φωνή της Μάσα Βασιούκοβα, Don't Tell to Daddy, και νωρίτερα το Kaddish, από το Theory of Becoming, έναν από τους πιο ενδιαφέροντες δίσκους που κυκλοφόρησαν στο 2022.

Γεννήθηκε το 1986. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία 3 μόλις ετών. Σπούδασε στο Οδείο στην Τίνιδα και κατόπιν στο Οδείο στο Παρίσι, όπου αποφύτησε. Αποφύτησε στην ορχήστρωση, την κλασική αρμονία και τη σύνθεση. Έχει κερδίσει και ένα γαλλικό βραβείο Σεζάρ για τη μουσική του Τιμπουκτού. Ήταν ο Αμίν Μπουχαφά. Μουσική από την ταινία Γκαγκάριν ήταν...

La Jeune Fille en Feu. Μουσική από την ομώνυμη αυτή ταινία με τον Άρθουρ Σιμονίνη και παρέα Παραουάν. Ο Άρθουρ Σιμονίνη συνθέτει, ενορχιστρώνει, κάνει παραγωγές για ταινίες και διάφορες σειρές τηλεόρασης. Εμφανίζεται στη νέα ταινία της Σελίν Σιαμά, Portrait de la Jeune Fille en Feu, το οποίο ακούσαμε τώρα. Κέρδισε το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ Κανών το 2019. Και αυτή πραγματικά η μοναδική μουσική, γραμμένη σε συνεργασία με τον Jean-Baptiste Delobier, επιβεβαιώνει ένα πραγματικά μεγάλο ταλέντο στη σύνθεση και την παραγωγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε απαιτητικά έργα. Είναι άλλο ένα τέτοιο άτομο, συνθέτης, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει μουσική σε μικρή ηλικία. Αυτός ξεκίνησε να παίζει βιολί 5 χρονών ήταν. Και μετά από ένα κλασικό μάθημα ολοκλήρωσε τη μουσική του εκπαίδευση σπουδάζοντας ενορχίστρωση στο Κονσερβατουά του Παρισιού, όπου κέρδισε τα βραβεία αρμονίας και αντίστοιξης. Έτσι παρακινήθηκε από την περιέργειά του, βυθίστηκε στη τζαζ, σε αυτόν τον τεράστιο ωκεανό της μουσικής και τελικά πήρε πτυχίο στη γενική φυσική. Και συμμετείχε βέβαια σε πολλές συναυλίες κλασική μουσικής ως σολίστ, αλλά και σε συνεργασία με το σύνολο, το σχήμα Όγια Κεφάλ, που σημαίνει τη κεφαλή στα αρχαία τα ελληνικά.

ειδικό στα εργαλεία δημιουργίας υπολογιστών. Όπως νωρίτερα και η Άγνες Όμπελ, παρατηρούμε ότι οι συνθέτες έρχονται στην επιστήμη των τεχνικών, των ηχοληπτών, των μηχανικών ήχου. Έτσι, πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια τον Άρθρο Σιμονίνη στο Butterfly, παρέα με την νεαρά Λεωνί Περνιέ.

ήταν απλό κομμάτι της Λεωνί Πένε, το Butterfly, το οποίο στα χέρια και στη σύνθεση του Άρθρου Σιμονίνη είναι μια μεταγραφή, να το πούμε, είναι μια ανασύνθεση, δημιουργεί κάτι τελείως διαφορετικό και κάνει αυτό το butterfly, την πεταλούδα, να πετάξει με ένα μοναδικό τρόπο. Όπως μοναδικός είναι ο τρόπος που πλησιάζει το έργο του Καμίλ Σενσέ παρέα με το σχήμα Oye Kefal. Είναι εισαγωγή στο Rondo Capriccioso του Καμίλ Σενσέ.

Εισαγωγή στο Ρόντο Καπριτσιόζο του Καμίλ Σενσάν. Όγια Κεφάλ είναι το σχήμα και κορυφαίος εδώ πέρα στο βιολί ο Άρθουρ Σιμονίνι, που ακούσαμε και νωρίτερα στα δύο κομμάτια, το Λαζόν Φιλενφέ και το Butterfly. Είναι ένας μουσικός που αξίζει να τον παρακολουθήσετε. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η όπερα «Η κόρη του Συντάγματος» γράφτηκε το 1840, στα τελευταία χρόνια της δημιουργικής δραστηριότητας του Γκαετάνο Ντονιτσέτη στο Παρίσι. Η εισαγωγή της, με την οποία ξεκινά το απόψινό μας Νοτούρνο, προαναγγέλει το κωμικό και στρατιωτικό πνεύμα που χαρακτηρίζει ολόκληρο το έργο. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Νέλο Σάντι.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Η κόρη του Συντάγματος» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Νέλο Σάντι. Το τρίο για έγχορδα σε σι ύφεση μίζωνα, έργο 53 αριθμός 2 του Γιώζεφ Χάιντν που ακολουθεί, ανήκει στα όρημα έργα μουσικής δωματίου του συνθέτη και γράφτηκε γύρω στο 1788. Συνδυάζει την απλότητα του ύφους του ύστερου κλασικισμού με την πνευματώδη εφευρετικότητα του συνθέτη. Ερμηνεύει το τρίο εγχορδών Λέοπολντ.

Ακούσαμε το τρίο για έγχορδα σε Σι ύφεση μείζωνα, έργο 53 αριθμός 2 του Ιόζεφ Χάιντν, που ερμήνευσε το τρίο εγχόρδων Λέοπολντ. Η δεύτερη από τις 6 σπουδές, έργο 35 της Σεσίλ Σαμινάντ, με τίτλο «Οτόν, φθινόπωρο», γράφτηκε το 1886 στο Περιγκόρ, όπου η συνθέτρια έκανε διακοπές με την οικογένειά της κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πρόκειται για μια συγκινητική μουσική που αντανακλά την ομορφιά του φθινοπόρου, θυμίζοντας εικόνες φίλων που πέφτουν και μια αίσθηση νοσταλγίας. Το έργο είναι αφιερωμένο στην πολωνογαλλίδα πιανίστρια και συνθέτρια κόμισσα Mademoiselle Ελέν Κριζανόφσκα. Στο πιάνο είναι η Βάλερη Τράιον.

Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ικανότητας της Σεσίλ Σαμινάντ να συνδυάζει την τεχνική δεξιοτεχνία με την πλούσια εκφραστικότητα. Το «Οτόν φθινόπωρο», η δεύτερη από τις 6 σπουδές, έργο 35 που ερμήνευσε η πιανίστα Βαλερή Τράιον. Το χοροδιακό «Οι γέροντες» του Ζόλταν Κόνταϊ γράφτηκε το 1936 σε ποίηση του Σάντορ Βερούς. Το έργο αντικατοπτρίζει την όρημη περίοδο του Κόνταϊ, όπου η λαϊκή παράδοση συνυπάρχει με βαθιά ανθρώπινη σκέψη. Πρόκειται για ένα από τα πιο λογοτεχνικά χοροδιακά έργα του συνθέτη, το οποίο ερμηνεύει τώρα η χοροδία της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννος Φέρεντζικ.

η χοροδία της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννος Φαέρενσικ ερμήνευσε το έργο «Οι γέροντες» του Ζόλταν Κόνταϊ. Η Ιζαμπέλα Λεονάρντα υπήρξε μοναχή και συνθέτρια του 17ου αιώνα, από τις πρώτες γυναίκες που δημοσίευσαν έργα με το δικό τους όνομα. Γεννημένη σε αριστοκρατική οικογένεια, εισήλθε στο μοναστήρι των Ουρσουλίνων σε ηλικία μόλις 16 χρόνων. Αφού έλαβε το μοναχικό χρίσμα, έζησε εκεί όλη τη ζωή της ως μοναχή, αναλαμβάνοντας αργότερα καθήκοντα διευθύντριας μουσικής και ηγουμένης. Η σονάτα πρίμα που θα ακούσουμε από το σύνολο «Μανιέρα» εκδόθηκε το 1693 και είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ιταλικής μπαρόκ πολυφωνίας.

Ακούσαμε τη σονάτα πρίμα της Ιζαμπέλα Λεονάρντα που ερμήνευσε το σύνολο Μανιέρα. Η πασακάλια που ακολουθεί είναι το πρώτο έργο του Άντων Βέμπερν με αριθμό όπους, γραμμένο το 1908, στο τέλος των σπουδών του με τον Σέμπεργκ. Συνδυάζει τη ρομαντική έκφραση με την αυστηρή μορφή που θα καθορίσει την όρημη γραφή του συνθέτη. Ερμηνεύει η Βασιλική Ορχήστρα Κοντσέρχεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

Ακούσαμε την Πασακάλια, έργο 1 του Άντον Βέμπερν, που ερμήνευσε η Βασιλική Ορχήστρα του Κοντσέρτεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με την αντιπαράθεση δύο εποχών. Με μουσική του ύστερου αναγεννησιακού συνθέτη Ρόμπερτ Ουάιτ και του σύγχρονου James Macmillan. Το έργο του Macmillan γράφτηκε το 1996 στη μνήμη των παιδιών του σχολείου Dunblane για ένα από τα πιο στιγερά εγκλήματα στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας που έμεινε γνωστό ως η σφαγή των αθώων. Ερμηνεύει το σύνολο Gabrielle Consort υπό τη διεύθυνση του Paul McCreese.

ακούσαμε το μοτέτο «Christe qui lux» του Robert White και το «A Child's Prayer» του James Macmillan, που ερμήνευσε το σύνολο Gabrielli Consort υπό τη διεύθυνση του Paul McCreese. Ακολουθεί η σονάτα σε La Elasona, Deutsch 845, έργο 42 του Franz Schubert, σύνθεση του 1825, σε μία περίοδο έντονης δημιουργικότητας του συνθέτη. Ανήκει στις πιο σημαντικές σονάτες του για πιάνο και θα την ακούσουμε τώρα από τον Ελβετό πιανίστα Louis Witzgebel.

Ακούσαμε τη σονάτα Ελά Ελάσσονα, Deutsch 845, έργο 42 του Franz Schubert, που ερμήνευσε ο Ελβετός πιανίστας Louis Witzgembel. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το κοντσέρτο για φαγκότο που έγραψε ο Νίνο Ρότα το 1974, όταν είχε ήδη κατακτήσει τη φήμη του ως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Εδώ όμως επιστρέφει στην καθαρή συμφωνική φόρμα, με σαφή κλασική δομή και ιταλικό χιούμορ. Ο φαγκωτίστας Κρίστοφερ Μίλλερτ και η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι ερμηνεύουν.

Ακούσαμε το κονσέρτο για φαγκότο και ορχήστρα του Νίνο Ρότα με τον φαγκωτίστα Κρίστοφερ Μίλερτ και την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρό.